0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το ραδιόφωνο σου ως επέ...

τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Bright Bart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με την Ουάσιγκτον να στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου συζήτησαν τηλεφωνικά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νότια Κίνα όπου κατέρευσαν 9 σπίτια ενώ υπάρχουν αναφορές και για εγκλωβισμένους. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόελευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Τι Σαββατοκύριακο ήταν και αυτό.
1: Όλα τα είχε.
0: Τι weekend.
1: Όλα τα είχε. Δεν του έλειπε τίποτα.
0: Να σου πω, εσύ πρέπει να είσαι από τους χαρούμενους. Γιατί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είχατε μια πολύ καλή εμφάνιση χτες, είναι η αλήθεια.
2: Τρουπόσαμε.
0: Ναι, τρουπόσαμε.
1: Το πατρουπόνο που έλεγε βουτσάκι.
0: Ναι, ναι, εντάξει, καλά πήγατε.
1: Καλούτσικα, ναι.
0: Καλά πήγατε, εντάξει. Κούπα δεν σηκώσατε.
1: Γι' αυτό. Δεν με ακούσαν ενθουσιασμένοι. Γι' αυτό δεν με ακούς. Και λέω να καλά πήγαμε.
0: Εντάξει, οκ.
1: Υπάρχουν και χειρότερα.
0: Τι weekend όμως ήταν και αυτό και τι δεν έχει να λέμε. Δηλαδή σήμερα και τι δεν έχει να σου. Πού να το πιάσεις, πού να το αφήσεις.
1: Παιδί μου, 10 λεπτά έκανες να ενημερωθείς και πρόκειται να νέες ειδήσεις συνέχεια.
0: Συνέχεια.
1: Και ακόμη συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε δυναμικά και Δευτέρα πρωί-πρωί.
0: Μην το συζητάς. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Με δύναμη, με αισιοδοξία, με θετική ενέργεια πάνω απ' όλα. Earth News Radio 105,8 ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας η λατρεμένη μας Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις. Έρνιος η μία, radio η άλλη.
0: Ή αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Facebook, μπορείτε άνετα, εάν μπείτε στη σελίδα μας, πρωινές διαδρομές, πληκτρολογώντας με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, μας εντοπίζετε και μας στέλνετε το μήνυμα.

0: ιδιαίτερα στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρετικά και άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη. Για του λόγου του αληθές, το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης μετεωρολογικής που έχω εδώ μπροστά μου δείχνει ότι ο υδράργυρος στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει το πολύ στους 21 βαθμούς Κελσίου. Η χαμηλή θα είναι στα 7, στους 7 βαθμούς.
1: Όπα, χαμηλή.
0: Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 12 με 26, Ήπειρο 7-21, 7 η χαμηλότερη, 21 βαθμοί η μέγιστη. Δυτική στερεά 10-23, Ανατολική στερεά 12-25, Πελοπόννησος 8-26, Ιόνιο 10-22, Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο 10-25, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα μέχρι 24, Κρήτη μέχρι 25 βαθμούς και εδώ στην Αττική καλός καιρός, η θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου, το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς. Αυτή την ώρα, Αγία Παρασκευή, όπως βλέπω εδώ 17 βαθμοί, το ίδιο και στο κέντρο της Αθήνας, στην πόλη στον Πειραιά ένας βαθμός παραπάνω, 18, πάτε, και στη Θεσσαλονίκη 15.
2: Γιορτάζω Εφράσιος, η Εφρασία.
0: Εφράσιος.
2: Ο Ιούλιος και η Ιουλία και τη Μάιος και η Φαϊνή. Χρόνια σας πολλά.
0: Η ιδέα. Η ιδέα η
2: εκεί πάει το μυαλό μου, όλα τα αφήνα σε σένα να το πεις.
0: Πάντως είναι και Παγκόσμια Μέρα της Πορφυρίας. Δεν ξέρω, Πορφυρία, δηλαδή η Πορφυρία. Πρέπει να πούμε, τιμάται κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Θεσπίστηκε με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για μια ομάδα σπάνιων ασθενειών που επηρεάζουν κυρίως το νευρικό σύστημα και το δέρμα. Η Πορφυρία, ένας γενικός όρος, λέει, που αφορά 8 διαταραχές που προκαλούνται από την έλλειψη ενός ενζήμου που συμμετέχουν στην παραγωγή της αίμης, ενός βασικού στατικού της αιμοσφαιρίνης που βοηθά στη μεταφορά του οξυγόνου στο αίμα.
2: Έξω και το Πορφυρία. Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS.
0: Ναι.
2: Πέρασαν χρόνια για να βρεθεί αυτό το εμβόλιο από τότε που διαπιστώθηκε η ασθένεια. Διεθνής ημέρα μουσείων και διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία.
0: Μάλιστα.
2: Παραμένουν λίγες στην ναυτιλία. Έχω την αίσθηση ότι παραμένουν λίγες γυναίκες να εργάζονται.
0: Πάντως
2: στην ναυτιλία.
0: Η πρώτη, η αρχικαπετάνισσα,
2: ναι,
0: εδώ στην Ελλάδα είναι η γυναίκα, έτσι.
2: Η πρώτη γυναίκα που έγινε καπετάνισσα. Γιατί παλιότερα,
0: όχι, όχι,
2: που
0: έγινε καπετάνισσα.
2: Δουλεύουν...
0: Εδώ, καπετάνισσα σήμερα σου λέω. Με τα περισσότερα καράβια.
2: Τώρα κατάλαβα τι
0: λέτε. Ναι.
2: Εγώ, εμένα το μυαλό μου πήγαινε στις εργαζόμενες στην ναυτιλία. Αυτές που μπαρκάρουν. Με καράβια και γι' αυτό στεβα. Ναι, βέβαια.
0: Η κυρία Αγγελικούση. Η κυρία Μαρία Αγγελικούση, δεν είναι.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη, δηλαδή.
2: Πήγε το μυαλό σου στις... λέω,
0: είναι η δεύτερη πλουσιότερη από όλους τους Έλληνες σε παγκόσμια κλίμακα. Σύμφωνα με τη λίστα Forbes για το 25.
2: Ναι.
0: Όχι, το λέμε γιατί.
2: Μην
0: ξεχνιόμαστε. Μην ξεχνιόμαστε.
2: Όχι, εμένα πήγε το μυαλό μου σε καπετάνισσες, καπετάνισσες όμως που ταξιδεύουν. Γιατί υπάρχουν και γυναίκες που ταξιδεύουν με τα πλοία σε όλες τις θέσεις. Δύσκολη δουλειά.
0: Δύσκολη.
2: Για να μπαρκάρεις με πλοία. Όλες οι δουλειές.
0: Εσύ, άκου τι παθαίνω τώρα. Άκου τι παθαίνω χτες το βράδυ. Έχω γλυκοχαλαρώσει. Η ώρα είναι 1:15. Το καταλαβαίνεις, επειδή ξυπνάμε νωρίς.
2: Εντάξει. Λες, έχει πιάσει και ένα άγχος, όπα πέρασε η ώρα και εγώ το
0: ίδιο
2: παθαίνω.
0: Έχω γλυκό χαλαρώσει, δηλαδή είμαι, όχι. Είναι η στιγμή του πρώτου ύπνου, του γλυκού του ύπνου. Και ακούω το κινητό. Ναι. Γιατί έχουν βγει τα αποτελέσματα για την, και ενημερώνει βέβαια επισήμως το γραφείο τύπου, για την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Λέω, ρε παιδάκι μου,
2: άστο και αύριο.
0: Άστο, δώστο το πρόβλημα. Όμως πρόσεχε, πήγε το υποψήφιος να δει. Γιατί ήταν μια ολόκληρη διαδικασία στο συνέδριο, έτσι.
2: Ναι.
0: Στο λέω, διότι εσύ και εγώ δεν είμαστε πολύ μαθημένοι.
2: Θα το δω την άλλη μέρα. Αλλά υποψήφιος...
0: Ο άλλος, όχι, καίγεται, δεν κατάλαβες, για να μαζέψει τα κοπόνια. Και να βάλει υποψηφιότητα, καταλαβαίνεις τι έχει πάθει.
2: Εξελέγει, όχι. Ήταν 150 άτομα, θα μου πεις βέβαια. Ναι. Και είναι. Δεν είναι.
0: 150.
2: Είναι 150, αλλά έχεις και την αγωνία σου άμα έχεις βάλει υποψηφιότητα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, γιατί και η σειρά δεν παίζει ρόλο.
0: Καλά πήγε και αυτό. Και η σειρά, καλά πήγε και αυτό το συνέδριο.
2: Άλλα πήγαν καλά, άλλα όχι.
0: Ναι, μπήκανε τα. Πώς τα λέμε τα. Ναι, άλλα πήγαν καλά, άλλα όχι. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Ήταν ένα δύσκολο πολιτικά Σαββατοκύριακο.
0: Και καλλιτεχνικά.
2: Σε όλα τα επίπεδα δύσκολο ήταν.
0: Έλα να το πιάσουμε.
2: Από πού θες, γιατί με ξεκινάς από την πολιτική και με πας αλλού και με μπερδεύεις.
0: Έχεις δίκιο. Το πιάσουμε από το που είστε συντονισμένοι. Εδώ να μας θυμίσει η Μαρία Πακυρίδη.
2: Από τα βασικά δηλαδή.
0: Αυτό, ναι.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, εντάξει, είχαμε Eurovision. Γύρισαν τα παιδιά, γύρισε ο Ακύλας, γύρισε η ελληνική αποστολή.
2: Κέρδισε τη θέση στην καρδιά μας. Λέγαμε ότι αν δεν πάει καλά, θα κερδίσει τη θέση στην καρδιά μας.
0: Τους είδα λυπημένους. Είδα και τον Ακύλα να ζητάει συγγνώμη και πολύ στεναχωρήθηκα. Τα λέγαμε χθες και με την Τέπτη Γκολεμά. Κανένα λόγο δεν έχει αυτό το παλικάρι να ζητήσει συγγνώμη. Κανένας δεν έχει λόγο να ζητήσει συγγνώμη. Η ελληνική αποστολή πήγε, νομίζω, αρτιότατα προετοιμασμένη. Τα δώσαν όλα. Και ο Ακύλας πολύ περισσότερο. Δεν έδωσε μόνο το 100%. Για μένα έδωσε το 200%. Και τα υπόλοιπα.

0: στη Βιέννη, γιατί έγινε ένα πολύ μεγάλο promotion, είχε πάρα πολύ δουλειά. Το παρακολουθούσαμε εμείς. Δούλεψαν. Δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, πάρα πολύ σκληρά.
1: Έχει ξεκινήσει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τους μπούκιδες, τους μπετατζίδες και τους χρηματίες. Για το κατά πόσο πήρε. Μα ρε παιδιά.
0: Μας παρέσυραν.
1: Κάτσε να δεις τώρα. Η δουλειά του μπούκι δεν είναι να σε καθοδηγεί σωστά. Είναι να τα οικονομήσει. Στο τέλος της ημέρας να είναι τίκα το ταμείο. Δηλαδή να πληρώσει όσο λιγότερα γίνεται σε αποζημίωση και να εισπράξει όσο περισσότερα γίνεται.
0: Εντάξει, απ' την άλλη όμως όταν διαψεύδεσαι.
1: Δεν είναι. Τι ίδρυμα είναι το ίδρυμα, είναι ο Μπούκης. Ίδρυμα ιερό. Με το σταυρό απ' έξω.
0: Αυτό θέλει να σε παρασύρει σε μια άλλη πραγματικότητα. Να... Εσύ να στοιχηματίζεις αλλού και τελικά να κερδίσει αυτός. Αλλά απ' την άλλη δεν κρίνεται και μια αξιοπιστία. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι οι Μπούκηδες. Κάτι ξέρουν. Δεν λέμε.
1: Και να προσέχουν αυτοί που παίζουν τα λεφτά τους που τα παίζουν.
0: Πάντως μας παρέσυρε. Ανεβάσαμε τον πύχη και.
1: Κοιτάξτε, από την άλλη μεριά. Από την άλλη μεριά, τώρα εγώ δεν θέλω να μας αδικήσανε και αυτά. Δεν μ' αρέσουν. Παρότι είναι γεγονός και το ζούμε όλοι τα τελευταία χρόνια. Αναπτύσσονται διάφορες συμμαχίες. Έτσι, δεν το. Και εμείς κάνουμε. Και εμείς εννοώ οι Βαλκάνοι. Εδώ. Ναι, εμπάσχε τόσο στο κάτω-κάτω της γραφής.
0: Δεν μας πολύ στήριξαν οι Βαλκάνοι πάντως.
1: Εντάξει.
0: Δεν ήταν υποχρέωσή τους, θα μου πεις.
1: Η Σερβία και η Κύπρος. Κοιτάξτε, εγώ ας πω κάτι. Σε κάθε περίπτωση. Μπήκαμε στη δεκάδα. Εντάξει. Ο Ακύλας έχει κερδίσει μια θέση στην καρδιά μας. Πήγε εκεί που θέλαμε. Όχι, δεν τα κατάφερε. Εντάξει. Αλλά αυτό δεν είναι και λόγος, ρε παιδί μου. Να μας πάρει και από κάτω, ας πούμε, δηλαδή να πάθουμε κατάθλιψη έλεος.
0: Μην κατεβάσουμε. Λοιπόν, η ΕΡΤ έσκησε από τηλεθέαση, σκίσαμε.
1: 84%. Σκίσαμε. 84% τηλεθέαση, οκ. Okay. Του χρόνου πάμε για καλύτερα.
0: Να είμαστε καλά, του χρόνου θα πάμε με άλλη συμμετοχή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Eurovision, ένα διαγωνισμό είναι.
1: Αυτό, κάπως έτσι. Περιμέναμε να πάμε καλύτερα. Ναι, περιμέναμε. Ναι. Εντάξει, εντάξει. Και δεν είναι και κακό. Μα όταν πας σε ένα διαγωνισμό. Εντάξει, δεν πας με σκοπό να χάσεις.
0: Και άκουσα και ένα προβληματισμό για τον τρόπο που γίνεται, γιατί έχουν επιστρέψει ξανά στις επιτροπές που ψηφίζουν των ειδικών και την ψηφοφορία από με τα μηνύματα. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος. Δεν κάνουμε τώρα και ολόκληρη ανάλυση. Έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Ο Κύλας είναι ένα νέο παιδί, έχει όλη τη ζωή μπροστά του. Ταλαντούχο παιδί, φωνάρα.
1: Και είναι στο χέρι του. Να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που του δόθηκε και να προχωρήσει μπροστά. Κατά την άποψή μου το αξίζει. Και με το παραπάνω, κατά την άποψή μου. Τώρα, στο κάτω-κάτω, το νικητήριο τραγούδι έχει και μια ελληνική εσάνς, όπως και να το κάνουμε. Δημήτρης Κοντόπουλος, Βικτωρία Χαλκίτη.
0: Μα πάλι είχαμε ευκαιρία να πανηγυρίσουμε.
1: Γείτονες οι νικητές. Μια χαρά η κοπελάρα η νικήτρια.
0: Δίπλα. Του χρόνου ο διαγωνισμός δίπλα, τίποτα.
1: Ναι.
0: Με το αυτοκίνητο περνάς.
1: Εδώ
0: ο άλλος περνάει για βενζίνη. Τα έλεγε ο Καπουτσίδης.
1: Ο Καπουτσίδης τα έλεγε, μια χαρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οκ. Okay. Συγχαρητήρια στη Βουλγαρία, δεν το συζητώ. Στη Βουλγαρία, στην Τάρα. Η Τάρα η οποία είναι. Η Τάρα είναι ταλεντάρα. Η Τάρα είναι ταλεντάρα. Όχι, αν διαφωνείς, είναι ταλεντάρα.
0: Να, δεν διαφωνεί και να διαφωνεί την.
1: Όχι, στην Παπα και Ρίτσι ρωτάω.
0: Όχι, εντάξει.
1: Λοιπόν, ταλεντάρα.
0: Εγώ στην παρέα που το έβλεπα είχα ήδη κάποιου που το είχαν δει και ψήφισαν κιόλα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα μου λέει ο άλλος φωνάρα ο Ακύλας, κατά την άποψή μου ναι. Κατά την άποψή μου ναι. Έτσι, μπορεί στο συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο είχε μια συγκεκριμένη φόρμα και ακολουθούσε κάποιους συγκεκριμένους μουσικούς δρόμους, αυτό να μην φάνηκε τόσο.
0: Σε άλλα τραγούδια
1: σε άλλα όμως είναι φωνάρα. Ναι. Τελεία, έτσι.
0: Πολύ ωραία φωνή.
1: Κάτι γνώμη μου. Αυτά είναι και περιορέξεως, εντάξει. Okay.
0: Και δεν ξεχνάμε ότι είναι ένα παιδί 27 χρονών, 26-27 χρονών.
1: Πάει, το κλείνουμε αυτό. Το
0: πάμε
1: σε άλλες
0: φωνάρες.
1: Πάμε σε άλλες. Κυρίες και κύριοι, είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Νομίζω,
1: τα
0: πάμε
1: και το Σάββατο και την Κυριακή, τα πάνε τα παιδιά αναλυτικά. Εντάξει, νομίζω ότι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά πέτυχε το σκοπό του. Ποιος ήταν ο σκοπός? Δεν ήταν η συσπήρωση, η προεκλογική κινητοποίηση, αυτό, δηλαδή για να μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Το αφήγημα της επόμενης
1: τετραετίας. Αυτό ήταν. Δηλαδή δεν έγινε για να πάρει σβάρνα ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία τους πολιτικούς αντιπάλους μέσα από την αίθουσα του Μετροπόλιταν. Αντιλαμβάνονται οι πάντες.
0: Τα συνέδρια γίνονται για ισοκομματικούς λόγους. Έτσι.
1: Και να θέσουν.
0: Για να λύνονται τα ισοκομματικά θέματα, εάν υπάρχουν, να συσπηρώνεται το κόμμα.
1: Ακριβώς αυτό. Το πέτυχε αυτό. Φαίνεται πως ναι. Όχι ότι δεν ακούστηκε κριτική. Ο κύριος Νίκος Δένδιας, ας πούμε, και θα τα θέσουμε τα ζητήματα αυτά και στο καλεσμένο μας σήμερα, το κεντρικό, δεν λέμε, είναι έκπληξη. Έβαλε τα θέματα, τα γνωστά, ότι προβληματίζεται για τις δημοσκοπήσεις. Τώρα τι προβληματισμός όταν η Νέα Δημοκρατία είναι, έχει double score από το δεύτερο. Πάσε τόσο λέει, εμείς έχουμε απολέσει, ναι.
0: Κυρίως για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Από ό,τι κατάλαβε, εκεί αναφερόταν.
1: Όχι, κι άλλες αιχμές άφησε.
0: Όχι, άφησε κι άλλες.
1: Όπως δεν ήταν ο μόνος, υπήρξαν κι άλλοι. Αλλά εκείνο το οποίο εκπέμπουν από τη Νέα Δημοκρατία, από την ηγεσία, δηλαδή, είναι ότι τα συνέδρια γι' αυτό δεν είναι αυτό που είπες.
0: Ακριβώς, για να υπάρχει ζήμωση. Ναι. Δεν έγινε και ο χαμός που προέβλεπαν κάποιοι ότι θα πάνε στο συνέδριο, ότι θα γίνει χαμός.
1: Μουρμούρα, γκρίνια κλπ. Ούτε κατά διάνοια.
0: Επειδή υπήρχαν και απουσίες, ναι, και περίπου ότι δεν γινόταν το συνέδριο. Δεν έγινε.
1: Δεν έγινε. Σε ό,τι αφορά τις απουσίες, ο Μητσοτάκης έδωσε ευθέως το μήνυμα λέγοντας ότι οι παρόντες είναι αυτοί που γράφουν την ιστορία.
0: Βέβαια. Παρόντες, έτσι είναι.
1: Το διακύβευε.
0: Πολύ περισσότερο που ένας από τους απόντες, ο Αντώνης Σαμαράς, όλες τις πληροφορίες τον φέρουν πολύ κοντά στην ίδρυση κόμματος. Δεν το ξέρουμε, μιλάμε πάντα για πληροφορίες.
1: Το ζυγιάζει, λέει πολύ, το ζυγιάζει.
0: Το ζυγιάζει.
1: Μπήκαν, θα πούμε για τα κόμματα τώρα, γιατί έχουμε πράγμα πολύ να σχολιάσουμε.
0: Γινόταν χαμός όλα
1: χαμός,
0: τα
1: χαμός.
0: Ή σχεδόν σε όλα.
1: Λοιπόν, το διακύβευμα μπήκε και το αφήγημα. Και το αφήγημα είναι ξέρω και ακριβώς όπως θα το φανταζόσασταν. Δηλαδή, πρέπει να επιλέξετε Έλληνες και Ελληνίδες και Έλληνες ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο. Ουσιαστικά αυτό είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι αν χτυπήσει σε μια εθνική κρίση το τριψήφιο το πρωθυπουργικό, ποιος θα το σηκώσει, και το επανέλαβε και στην καταληκτική ομιλία του.
0: Γιατί ξέρουν πόσο ψηλά το θέμα της σταθερότητας εν μέσω δύο πολέμων και ιδιαίτερα αυτών στη Μέση Ανατολή. Θα τα πούμε μετά τι γίνεται εδώ, γιατί τρέχει το πετρέλαιο. Κλείνω την παρένθεση. Πώς ακούγεται, πόσο ευήκο αόντα βρίσκει αυτό το δίλημα. Όπως και το δίλημα. Ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης χαός, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος. Βέβαια, να σου πω την επιφύλαξή μου. Για τη διεκδίκηση της νέας τετραετίας δεν ξέρω πόσο πιστικό είναι μόνο η σταθερότητα. Σαν διακύβευμα, σαν αφήγημα. Αλλά θα μου πεις, δεν γίνουν και αύριο οι εκλογές. Θα ακούσουμε κι άλλα.
1: Τώρα. Πολλοί δίνουν σημασία και όχι αδίκως και στις τοποθετήσεις των αντιπροέδρων της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες ήταν τοποθετήσεις στο πνεύμα της ενότητας και της, πώς το πούμε, παραταξιακής στόχευσης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι να πούμε, ότι κανείς δεν περισσεύει, ότι όλοι έχουν το λόγο και το ρόλο τους, ότι η παράταξη πρέπει να είναι ενωμένη και να βαδίζει ενωμένη. Είναι προφανές ότι αυτές είναι τοποθετήσεις που έχουν και το ιδιαίτερο ειδικό τους βάρος στην παρούσα συγκυρία και κυρίως στις όποιες μελλοντικές εξελίξεις.
0: Με τις διαφοροποιήσεις που έχουν οι δύο σαν προσωπικό τους, γιατί οι δύο αντιπρόεδροι να συστημίσουν ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Η Άρτας, ό,τι αφορά τα νεοδημοκρατικά, θα έχει τη τιμητική της, διότι ο κύριος Γιώργος Στήλιος, πρώην υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, νέος βουλευτής Άρτας, φαντάζει αυτή την ώρα ως το φαβορί και μάλιστα κάποιοι λένε ακλόνητο για τη θέση του νέου γραμματέα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Λοιπόν, τώρα, επειδή λέμε όμως για νέα κόμματα, χτες είχαμε, ωραία, και τι δεν είχαμε.
0: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από την τελευταία είδηση. Μια ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα. Δύο παιδιά με τις αθλητικές τους φανέλες, το ένα έχει τον αριθμό 26 και το άλλο τον αριθμό 5. 26 Πέμπτου, λοιπόν, υποψιαζόμαστε, 26 Μαΐου. Θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα.
1: Ναι.
0: Αυτό γνωρίζαμε άλλωστε εκεί.
1: 26 Πέμπτου.
0: Απλά και τώρα το κάνει και για όσους δεν το είχαν καταλάβει.
1: Υπάρχει ένα, πώς το πούμε, κάνει ένα σπριντ. Φαίνεται ένα σπριντ για να προλάβει τις όποιες εξελίξεις και μέχρι το τέλος του μήνα να είναι πραγματικότητα, η οποία να μπορεί να μετρηθεί και δημοσκοπικά το νέο του κόμμα, ο Αλέξης Τσίπρας. Την ίδια στιγμή που στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται του Πολάκη που λέμε.
0: Για μια αναταραχή προσπαθώ να βρω τη λέξη.
1: Και που στην άλλη μεριά του λόφου, δηλαδή στην, πώς το πούμε τώρα, κάποιοι λένε πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιά, εγώ δεν το προσδιορίζω αυτό.
0: Ας το να δούμε.
1: Η κυρία Μαρία Καριστιανού
0: μαζεύει υπογραφές.
1: Μαζεύει από χτες υπογραφές.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, σήμερα περνάει το κατόφλι του Αρείου Πάγου για να δηλώσει την ίδρυση του κόμματος.
1: Σήμερα ή 21 του μήνα θα ανακοινωθεί. Α, σήμερα.
0: 21 θα ανακοινώσει σήμερα, διάβαζα. Με βάση πληροφορίες ότι σήμερα περνάει το κατόφλι του Αρείου Πάγου. 21 στη Θεσσαλονίκη έχουμε τη διακήρυξη της θέσης επίσημα.
1: Έχει γίνει ο κακός χαμός, λοιπόν, πρέπει να πούμε, με αυτή τη συλλογή υπογραφών από την κυρία Καριστιανού.
0: Και όχι μόνο με τον τρόπο που έγινε, με το που γίνεται, με τα μέσα κοινωνικής
1: δικτύωσης. Για πάμε να τα πούμε.
0: Καταρχάς με το, καλά, με το Θανάση Αυγερινό που είχε ανακοινωθεί ως συνεργάτης και παίζει μέχρι και για εκπρόσωπος τύπου, είχε αρχίσει να γίνεται ο χαμός από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Μια στιγμή, η διαδικασία που γίνεται. Γίνεται στο γραφείο της κυρίας της δικηγόρου, της κυρίας Μαρίας Γρατσία.
0: Στο Πολωνάκι.
1: Έτσι. Πρέπει να πούμε ότι live μετάδοση της διαδικασίας για τη συλλογή υπογραφών έκανε ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης.
0: Ακριβώς.
1: Ο κύριος Στράτος Χιουρδάκης, όπως μάθαμε. Και αυτό ενδεχομένως να έχει τη σημασία του σε συνδυασμό με την παρουσία, την ενεργή παρουσία του κυρίου Θανάση Αυγερινού.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή κάποιοι μιλούν ευθέως για ένα κόμμα με πολύ στενές σχέσεις με τη Μόσχα.
0: Τι ωραία που το λέει.
1: Δηλαδή με τη Μόσχα. Με, πώς το πούμε, ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο αδελφόν ξανθό γένος, το ρωσικό.
0: Για ό,τι σημαίνει αυτό. Πρώτον, ο κύριος Σκουρδάκης δεν το έχει κρύψει ο άνθρωπος. Μάλιστα, εγώ έμαθα, δεν ανέτρεξα στο προφίλ του στα social media. Διάβασα όμως την ανάρτηση του χθες αργά το βράδυ του Άδωνη Γεωργιάδη, που λέει ότι γράφεται ρωσικά το όνομά του. Και το είδα, έψαξα και το βρήκα. Ναι, πράγματι. Και μάλιστα μία φράση του κυρίου Σκουρδάκη που ακούγεται στο βίντεο να λέει ότι τώρα παίρνει μπροστά ο αλγόριθμος. Πυροδότησε και άλλο σχόλιο.
1: Ο αλγόριθμος, ποιος είναι ο αλγόριθμος? Όχι, πες ποιος είναι ο αλγόριθμος. Έχει σημασία, μην τα κρατάς μυστικά για τον εαυτό σου αυτά.
0: Ο αλγόριθμος τι είναι? Ότι από τις δραστηριότητες και τα views και τα likes εμφανίζεται όλο και πιο συχνά. Το έκανα κατανοητό?
1: Όχι. Ξέρεις το ρε παιδί μου, τι φοβάσαι το μηνύσιμο, ας πούμε?
0: Όχι, δεν φοβάμαι.
1: Εδώ βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Θα βγαίνει πιο συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Είπε ότι ο κύριος που κάνει τη ζωντανή αναμετάδοση έχει το όνομά του στα social media γραμμένο στα ρωσικά.
0: Ωραία.
1: Θυμάστε, είπε τα χιλιάδες bots τότε με τα Τέμπη. Έκανε άμεση σύνδεση του αλγορίθμου, δεν ξέρω τι, με αυτή την ιστορία των bots. Τον ρωσικό, είχε μιλήσει και παλιότερα. Και εδώ στην εκπομπή είχε μιλήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Εδώ και να σου θυμίσω ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, είχε μιλήσει στη Βουλή γι' αυτό. Για τα χιλιάδες bots που είχαν ενεργοποιηθεί τότε με τα Τέμπη. Εντάξει.
1: Ναι. Πώς έχουν τα πράγματα οι, ας το πούμε, πολιτικοί αντίπαλοι και όχι μόνο της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, τις καταλογίζουν ευθέως απευθεία σχέση με την. Ρωσία με έναν τρόπο. Οι πολιτικοί αντίπαλοι αυτό λένε. Και νομίζω ότι το πολιτικό σκηνικό παίρνει φωτιά.
0: Ναι,
1: στο μεταξύ, και να μην περάσει απαρατήρητο πριν τις 8.30, να προλάβουμε να πούμε ότι η είδηση της ημέρας, νομίζω, θα μπορούσε να είναι μια αναδημοσίευση που έγινε από τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Βέβαια. Στο Truth Social. Και τι είναι αυτό? Είναι μια συνέντευξη του δικού μας του Υπουργού Ενέργειας, του κυρίου Παπασταύρου, που αναφέρεται στην ενεργειακή πολιτική της χώρας
1: και
0: μας.
1: Και την ενεργειακή διπλωματία. Είναι μια
0: Βέβαια.
1: Συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Παπασταύρου στο Breitbart News, σε αυτό τον ιστότοπο. Ο κύριος Τραμπ αναδημοσίευσε στο Truth Social αυτή την αποκλειστική συνέντευξη. Ο κύριος Παπασταύρου τονίζει, επισημαίνει το ρόλο της ενεργειακής διπλωματίας στις διεθνείς σχέσεις, περιγράφει τη στρατηγική της Ελλάδας στην αξιοποίηση των υδραγονανθράκων και των ανανεώσιμων πηγών, ακολουθώντας την ρεαλιστική, όπως λέει, προσέγγιση του Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή και ανανεώσιμες πηγές αλλά και υδραγονάνθρακες. Και αυτό φαίνεται ότι ενθουσίασε τον Αμερικανό
0: Τραμπ
1: πρόεδρο.
0: Και αναδημοσίευσε στο Truth Social τη συνέντευξη του κυρίου Παπασταύρου με αυτά τα συγκεκριμένα σημεία.
1: Υπάρχει αντίδραση, πρέπει να σου πω, από κυβερνητικής πλευράς, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να την ακούσουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Ωραία, να τους ακούσουμε και αμέσως μετά την αντίδραση.
1: Θα σου πω, ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Ενισχύονται οι φόβοι για επανέναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Εκτακτή σύσκεψη Τραμπ για το Ιράν αύριο. Νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου με εικόνες τεχνητής νοημοσύνης με βέλη προς το Ιράν. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί. Η θάλασσα του Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος σας αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός. Το μήνυμα του Μοχσέν Ρεζάι, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τη συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός περιέγραψε τη στρατηγική της Ελλάδας στην αξιοποίηση υδρογονανθράκων και ανανεώσιμων πηγών, ακολουθώντας τη ρεαλιστική προσέγγιση του Τραμπ. Ανάδειξη του κυβερνητικού έργου. Μετριοπάθεια και ξεκάθαρα διλήμματα με άξονα τη σταθερότητα στη χώρα αποτελούν οδηγό για τους επόμενους μήνες, το μήνυμα του Πρωθυπουργού στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις στα Λύκεια. Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Σεισμός 5,2 ρίχτερ στην Κίνα, τουλάχιστον 2 νεκροί, χιλιάδες εκενώνουν σπίτια, κατέρευσαν κτίρια, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 26 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε 8 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα. Έρθιν Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Σκάτσα βάρδια στον ήχο έχουμε. Ανέλαβε ο Νικόλας Ψωμιάδης.
1: Καλώς τον μας.
0: Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και λέγαμε νωρίτερα για την κυβερνητική αντίδραση σε σχέση με την αναδημοσίευση της συνέντευξης του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία. Μια συνέντευξη που έδωσε στον ιστότοπο Bright Park. Έχει προκαλέσει εντύπωση, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και από την κυβέρνηση επισημαίνουν ότι αυτή η κίνηση αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα. Αυτό είναι μια αντίδραση πριν από λίγα λεπτά, πρέπει να πούμε. Λένε από την κυβέρνηση ότι αυτό είναι μια κίνηση που αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη νέα γεωπολιτική ενεργειακή αρχιτεκτονική. Καθώς ο ιστότοπος, ο συγκεκριμένος, είναι από τους πλέον επιδραστικούς. Είναι αλήθεια αυτό. Έχει ακούσει πάρα πολύ έντονη κριτική κατά καιρούς στο Bright Park, ότι εκφράζει ακραίες συντηρητικές θέσεις κλπ.
1: Υπερσυντηρητικές θέσεις, αλλά δεν πάβει να είναι μια συνέντευξη η οποία...
0: Όχι, είναι αλήθεια όμως ότι με τον συγκεκριμένο ιστότοπο ξυπνάει και κοιμάται ο Ντόναλντ Τραμπ και το στενό επιτελείο του στο Λευκό Οίκο, έτσι.
1: Όπως και επίσης είναι αλήθεια οι συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί για την περιοχή μεταξύ κολοσσών ενεργειακών. Ναι. Άρα έχει ένα νόημα γιατί αναδημοσιεύεται από τον Ντόναλντ Τραμπ και τι επίδραση θα έχει σε εξελίξει στην περιοχή μας.
0: Λένε λοιπόν από την κυβέρνηση ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση έχει αποκτήσει επιπλέον βαρύτητα, δεδομένου ότι ο κύριος Τραμπ μόλις επέστρεψε από το Πεκίνο, όπου είχε τη συνάντηση κορυφής με τον Κινέζο ηγέτη, τον Xi Jinping, με τον οποίο συζήτησαν φυσικά και θέματα παγκόσμιας ενεργειακής πολιτικής. Τώρα, στη συνέντευξη, η συνέντευξη του κ. Παπασταύρου, πρέπει να πούμε, στο Bright Park, δόθηκε στο περιθώριο του Φόρουμ των Δελφών. Και μεταξύ άλλων αναφέρεται στην στρατηγική του ενεργειακού ρεαλισμού που κινείται η συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ. Είπε συγκεκριμένα ο κ. Παπασταύρου ότι Υπουργός Ενέργειας, ότι η Ελλάδα ακολουθεί το όραμα για ρεαλισμό στην ενέργεια, αυτό που σου λέγα νωρίτερα, προωθώντας τόσο τους υδρογονάνθρακες, drill baby drill,
1: ναι, όσο δεν, όμως και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Τους υδρογονάνθρακες ή τους υδατάνθρακες. Πού το θυμήκα.
1: Είσαι παλιόπαιδο. Αυτό εγώ να σου πω.
0: Τους υδρογονάνθρακες, όσο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Μια ισορροπία δύσκολη, αλλά καθόλου επίκαιρη. Και όλο αυτό γίνεται σε μια εποχή που ο προβληματισμός για την ενέργεια, για τις τιμές της ενέργειας, για το από πού προμηθευόμαστε, είναι στο επίκεντρο όχι μόνο της χώρας μας, της διεθνούς κοινότητας. Και μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, το θέμα από πού προμηθευόμαστε LNG και φυσικό αέριο, αλλά και τώρα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
0: Λοιπόν, έξω πάμε καλά από ό,τι φαίνεται. Βέβαια υπάρχουν και τα αγκάθια. Συζητούσαμε όλο το Σαββατοκύριακο στην σκιά των εξελίξεων των πολιτικών, αυτόν τον αναβρασμό που υπήρχε με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τα υποίδρυση νέα κόμματα και φυσικά και την Eurovision. Το ξεχνάς αυτό.
1: Είδες πως σε κοιτάω. Καλά που δεν είμαστε τηλεόραση.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό τον απίστευτο γκρίζο, έτσι χαρακτηρίζεται, γκρίζο νόμο που ετοιμάζει ο γείτονας, ο λατρεμένος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ήταν ένα από τα βασικά θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Η αλήθεια είναι ότι είχε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ η εφημερίδα Καθημερινή για το θέμα αυτό. Ουσιαστικά, τι αποκαλύπτεται, ότι ετοιμάζουν ένα νομοσχέδιο, θα γίνει νόμος του τουρκικού κράτους, το οποίο ουσιαστικά δίνει στον Ταγίπ Ερντογάν τη δυνατότητα να είναι ο απόλυτος σουλτάνος στο Αιγαίο. Αυτό, δηλαδή, ή στο μισό Αιγαίο.
1: Και απεικονίζει σε νόμο το όραμα, το τουρκικό όραμα της γαλάζιας πατρίδας.
0: Της γαλάζιας πατρίδας.
1: Γι' αυτό και κάποιοι τον αποκαλούν νόμο της γαλάζιας πατρίδας.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, όλες οι αμφισβητήσεις, ακόμη και επικυριαρχίας, έτσι, ελληνικών νησιών, μια στιγμή, όχι ακατοίκητων.
1: Όχι.
0: Εδώ δηλαδή. Φυσικά η αγνόηση της ελληνικής ΑΟΣ δίνει, λέει, τη δυνατότητα να έχει ΑΟΣ η Τουρκία, δίνει μέχρι και 200 ναυτικό αμύγια, κάτι τρελά,
1: δηλαδή,
0: ας πούμε.
1: Είναι το επόμενο βήμα από τις γκρίζες ζώνες που είχαμε μείνει, από το γκριζάρισμα κάποιων περιοχών του Αιγαίου. Εδώ είναι το επόμενο βήμα. Και μπορεί η ελληνική πλευρά, η οποία μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ ότι είναι σε απόλυτη ετοιμότητα για τις επόμενες κινήσεις της, να λέει ότι δεν παράγει γεγονότα. Δεν μπορεί να παράγει αποτελέσματα στο Αιγαίο ένας νόμος, αλλά υπάρχει να είναι μια πραγματικότητα.
0: Και φυσικά το κάζος Μπέλη παραμένει. Και μάλιστα επισημοποιείται, ναι, με το αυτό.
1: Αυτό είπε. Με βάση το περιεχόμενο για τον νόμο,
0: έξι,
1: αυτό λέω αυτό.
0: 6 μίλια και ένα μέτρο σημαίνει πόλεμος. Δηλαδή, εμείς πέρα από τα 6 μίλια, χωρικά μας είδατε, πάμε 6 μίλια και ένα μέτρο, είναι κάζους μελή.
1: Αυτό λίγες ημέρες μετά από αυτό που συνέβη στην Κόμο, την πόντιση του καλωδίου της την προηγούμενη εβδομάδα και την παρέμβαση ευτυχώς του Ανδρέας. Για να απομακρυνθεί.
0: Εν τω μεταξύ, έχει μια σημασία να το πούμε για όσους δεν έτυχε να το παρακολουθήσετε, γιατί δεν τα προλαβαίνεις κιόλα. Ότι όλα αυτά τα οποία σας λέμε με τη Μαρία δεν είναι λόγια του αέρα, οι πληροφορίες έτσι στο προφορικό. Συμπεριλαμβάνονται σε ένα non-paper του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Είναι το κυβερνό κόμμα του
1: Ερντογάν.
0: Το οποίο διανεμήθηκε σε ανεξαιρέτως όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, όχι μόνο στα φιλικά. Όπως συνήθως, γιατί συνήθως παίζουν μπάλα με τα φιλικά.
1: Γι' αυτό την προηγούμενη εβδομάδα θα θυμούνται οι ακροατές, οι ακροάτριες, ότι μιλούσαμε για τα τουρκικά δημοσιεύματα.
0: Και δημοσιοποιήθηκε, και αυτό είναι που έχει τη σημασία του τώρα. Τίποτα δεν γίνεται τυχαίο στην Τουρκία ή από την Τουρκία. Επικοινωνιακά τίποτα, απολύτως τίποτα. Δεν είναι όπως εδώ. Λοιπόν, δημοσιοποιήθηκε το συγκεκριμένο non-paper και από την κρατική τηλεόραση της Τουρκίας.
1: Για ό,τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει πολλά.
0: Αυτό.
1: Πολλοί λένε ότι είναι μια αντίδραση Ερντογάν, γιατί μετά τις εξελίξεις στην περιοχή, να θυμίσω ότι μιλούσε για τον άξονα του Κουακού, αναφερόμενο στη συμμαχία και στις συμφωνίες Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ότι είναι μια αντίδραση αυτή του Ερντογάν. Ναι. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αν ψηφιστεί, δεν ξέρω αν θα παράγει αποτελέσματα. Είναι προς προβληματισμό πολύ μεγάλο.
0: Εμείς εδώ τώρα έχουμε άλλα ζητήματα, βέβαια, είναι η αλήθεια. Είναι, ψάχνουμε να δούμε ποιος θα κρατήσει τα σημικά. Στην Κουμουνδούρου.
1: Νομίζω ότι ξεκαθαρίζουμε για να μην κρατήσει κανένα τα σημικά.
0: Ποια σημικά?
1: Κοίταξε,
0: μάλλον χρέη έχει το.
1: Η πρόταση του κυρίου Χατζησοκράτη, γιατί από εκεί έχουν πυροδοτηθεί εξελίξεις για αυτό.
0: Πώς το έλεγε άλλος, και ποιος είναι ο Χατζησοκράτης, έλεγε. Ποιος είναι, ρε παιδί μου, ο Χατζησοκράτης, έλεγε. Ο ανύπαρκτο, έτσι δεν έλεγε.
1: Ναι, εντάξει. Ο Χατζησοκράτης, ο Δημήτρης Χατζησοκράτης δεν είναι ανύπαρκτο.
0: Όνομα σαν ιστορία που λέμε.
1: Βέβαια.
0: Αλλά
1: γενιά Πολυτεχνείου. Έχει γράψει την ιστορία του στην αριστερό κύριο Χατζησοκράτης. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είναι ο Ζομπολέκης όμως, σε παρακαλώ πολύ.
1: Ναι, σωστά. Εντάξει, ναι. Απ' την άλλη, τίθεται ένα θέμα για την νομιμότητα των διαδικασιών. Ο κύριος Πολάκης έχει μιλήσει. Αυτό είναι το ύφος του. Πολλές φορές το δικαιολογούσαν.
0: Πάντως,
1: τώρα ενοχλήθηκα.
0: Εγώ μέχρι και τον Άδωνη άκουγα να λέει ότι έχει τα δίκια του. Ο Πολάκης έχει το δίκιο.
1: Ναι, γιατί δεν συγκαλούνται τα όργανα και γιατί ουσιαστικά μιλάνε όλοι για το και κοιτάνε το κόμμα Τσίπρα, αλλά υπάρχει ένα κόμμα όμως. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα.
0: Τι ζήτησε ο κύριος Πολάκης? Ζήτησε από τον κύριο Φάμελο, μετά από την πρόταση Χατζησοκράτη για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, ο Χατζησοκράτης το είπε με την υπογραφή του.
1: Ναι,
0: όλοι
1: οι
0: υπόλοιποι τα λένε στα ψηφιριστά, στα γραφεία και στους διαδρόμους. Έτσι, για να τα λέμε.
1: Σωστά. Δηλαδή,
0: μην φανταστείς ότι ο Χατζησοκράτης απλά το έγραψε. Οι άλλοι το λένε γιατί κανείς δεν θέλει να πάρει την ευθύνη. Λοιπόν, εν πάση τόση, είπε ότι μετά από αυτή την τοποθέτηση τη δημόσια πρέπει να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία. Εντάξει, λογικό. Λογικό.
1: Δεν ακούγεται παράλληλα. Εντάξει, το ύφος του ήταν αυτό που λένε ότι ενόχλησε τον κύριο Φάμελε.
0: Αυτά τα γνωστά Φάμελε, Σοκράτη Φάμελε και τα αυτά τα λίγο.
1: Αλλά είναι. Τώρα.
0: Αψής είναι.
1: Τώρα ανακάλυψαν το ύφος του κυρίου Πολάκη, θα έλεγα εγώ.
0: Είπε κάτι ωραία πάντως χθες. Ότι έχω παγκόσμιο ρεκόρ, λέει, με έχουν διαγράψει και τρεις πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ. Από την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Εδώ υπάρχει ένα θέμα όμως. Γιατί τι είναι αυτό που λένε από το ΣΥΡΙΖΑ? Ότι ο κύριος Πολάκης, αφού διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα, δεν μπορεί να συμμετέχει στα όργανα. Ο ίδιος λέει ότι αυτά είναι φλιναφήματα.
0: Ναι.
1: Να δούμε πώς θα εξελιχθεί μέσα στην ημέρα. Θα έχουμε και. Θα το συζητήσουμε το θέμα. Δεν θα αφήσουμε.
0: Χθες ο Παύλος ο Πολάκης μίλησε στα Σφακιά και είπε ότι μπαίνουμε σε δύσκολους καιρούς. Ο Φάμελος είπε ότι είναι αδιανόητο να υπάρχουν τέτοιες κατηγορίες, ας πούμε.
1: Εντάξει, η πλευρά Φάμελου τι λέει? Είναι ότι είχε υπονοούμενα η ανάρτηση του κ. Πολάκη, ότι υπάρχει κρυφό σχέδιο.
0: Ότι τα έχει κάνει
1: πλακάκια
0: με τον Τσίπρα, με τον κύριο Τσίπρα.
1: Ότι υπάρχει κρυφό σχέδιο και αυτό τον ενόχλησε.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό που λέω είναι γνωστό το ύφος του κ. Πολάκη, αλλά έχει τα δίκια του την πλευρά Φάμελου. Δεν το λες εύκολο ότι τα έχει κάνει πλακάκια με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Σε κάθε περίπτωση, αδέλφια, με τόσα που συμβαίνουν, κοντεύουμε να χάσουμε την μπάλα. Έτσι,
1: ναι,
0: είναι.
1: Κυριολεκτικά. Ναι. Και έχω και άλλο όνομα να σου πω για το κόμμα Καριστιανού. Και θέλω να σου πω για
0: πέστα.
1: Θυμάσαι. Νίκος Γαλανός, θα σου πω. Όχι τον ηθοποιό.
0: Ποιο Γαλανός?
1: Ειδικό δικαστήριο.
0: Α, ναι.
1: Συνασπισμός τότε.
0: Όχι, είναι και ένας, όχι ο ηθοποιός, ένας άλλος ηθοποιός, ο Ζιάκος.
1: Ναι, αυτός είναι με την
0: το θυμάσαι?
1: Κυρία Καριστιανού, όχι.
0: Συγγνώμη. Ούτε εγώ να σου πω, αλήθεια.
1: Αλλά το όνομα Νίκος Γαλανός φαίνεται ότι είναι στα οργανωτικά. Πώς αλλιώς να σου το πω.
0: Ναι.
1: Και ο κύριος Γαλανός είναι από τα αριστερά, το χώρο της αριστεράς.
0: Όχι,
1: ΣΥΡΙΖΑ,
0: όχι μόνο.
1: ΠΑΣΟΚ, μετά.
0: Όχι
1: και
0: μόνο.
1: Αυτό το λέω γιατί κάποιοι λένε ότι το κόμμα Καριστιανού, και θα το θυμάσαι και σε κάποιες δημοσκοπήσεις, επειδή βλέπω ότι διάφορους προσπαθούν να πούνε ότι θα βρίσκεται στον χώρο της υπερδεξιάς. Πώς αλλιώς να το πω.
0: Όχι ρε Σιμώνα αυτός. Αφού και ο Θανάσου Αυγερινός, εμείς θα υποβάλουμε επίσημη, ας πούμε, έχουμε ήδη πει, έχουμε ζητήσει από την κυρία Καριστιανού να μιλήσουμε. Δεν ξέρω αν θα έρθει, αν θα το δεχτεί ή όχι. Αλλά θα ζητήσουμε και από το φίλο Θανάση, έτσι. Με το Θανάση εγώ έχω συνεργαστεί στο παρελθόν πάρα πολλά χρόνια. Φυσικά διαφωνούμε γενικά, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό. Έτσι, μας συμφωνούμε, διαφωνούμε, αγαπιόμαστε. Αυτό είναι που έχει σημασία.
1: Ναι, και στη δουλειά μας συνεργαζόμαστε και με αυτούς που διαφωνούμε.
0: Εννοείται. Λοιπόν, και έγραψε ο Θανάσης, κάπου το βλέπα, ότι δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που στην πολιτική προήλθαν, ας πούμε, από παρθενογένεση, είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι είχαν στο παρελθόν δραστηριοποιηθεί στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Να το εδώ να, το βρήκα. Ο επίσης λέει γνωστός δικηγόρος κύριος Γιάννης Χατζιαντωνίου, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ, πρώην μέλος γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφιος το 2015, όταν αποχώρησε, λέει, τότε επειδή ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την ανατροπή της λαϊκής ετοιμιγωρίας στο δημοψήφισμα και υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, δηλαδή είναι ευρεία η συμμαχία, θέλω να σου πω, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Τώρα τον κύριο Σγιάγκο όντως τον βλέπω εγώ εδώ κάπου.
1: Τον ξέρεις τον, ναι.
0: Όχι, δεν τον ξέρω.
1: Εντάξει, δεν γνωρίζουμε και άλλους ηθοποιούς.
0: Δεν τον ξέρω,
1: να ισχυριστούμε κάτι τέτοιο.
0: Αλλά γίνεται χαμός από τις φωτογραφίες, έχουν βάλει και τα καλά τους, βλέπω χτες τις υπογραφές.
1: Ναι. Με τη φόρμα θα πας.
0: Πώς θα πας.
1: Παρουσιάζεις το νέο κόμμα. Συλλέγεις υπογραφές.
0: Ο Δαβαράκης του πήγε και έμπλεξε. Μου λες, βάκει ο ίδιος.
1: Ένα σχόλιο έκανε, μα μπήκα.
0: Έκανα σχόλιο. Και τι έγραψε στο Facebook. Δηλαδή αυτό τώρα που όλοι σκέφτονται, ας πούμε, και πετάνε την παρόλα τους στο Facebook.
1: Μα αυτό δεν είναι το Facebook. Συγγνώμη, καφενείο δεν είναι το Facebook.
0: Καφενείο τελείως. Πρέπει να σου πω. Θα το αποκαλύψω, κυρίες και κύριοι. Δεν θα αποκαλύψω το όνομα για λόγους τάκτ και. Και πώς το πούμε, αγάπης, να το πω έτσι.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει άλλος λόγος. Ότι μπασιτώσει έτυχε να επικοινωνήσω τις προάλλες. Ήταν παρούσα η Γιώργη. Αυτό λέω με έναν συνάδελφό μας, ο οποίος έγραφε εκεί στο Facebook κάτι σαν χλαμάρες, ας πούμε. Του λέω, ρε εσύ, γιατί. Μου λέει, θύμωσα. Θύμωσα και ήθελα να γράψω. Και ήθελα να το βγάλω από μέσα μου.
1: Αυτό το σώψυχο στο Facebook.
0: Το σώψυχο.
1: Και ο Άρης Δαβαράκης αυτό έκανε. Έγραψε το σχόλιο του.
0: Θύμωσε και ο Άρης Δαβαράκης. Και τι έγραψε? Ότι ο απόλυτος θαυμαστής του Πούτιν. Έτσι έγραψε. Ο απόλυτος θαυμαστής του Πούτιν, πολύ συνεπής στις θέσεις του ανταποκριτής του Όπεν στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, θα είναι, λέει, υποψήφιος με το κόμμα της Μαρίας. Τι δεν καταλαβαίνω, συνάνθρωποι. Αυτό ήταν το σχόλιο του. Και τι δεν του είπαν από κάτω. Ψόφο, καρκίνο, καούντα κάρβουνα, τα πάντα όλα. Ναι. Και τρολ, μπότς, ξέρω
1: αυτό. Ο αλγόριθμος, που μου λέγει ο αλγόριθμος.
0: Και επανέρχεται ο αλγόριθμος. Και επανέρχεται.
1: Τι ήθελα να
0: επανέρχε, λέει, τι το ήθελα, λέει. Έκανα μια ανάρτηση για την πολιτική συνεργασία Καριστιανού Αυγερινού. Και μου ξανάρθανε, λέει, στα σχόλια όλα τα λουλούδια που νόμιζα ότι δεν διαβάζανε πια. Τι νομίζει. Μέχρι λέει και ένας. Άσε, δεν θέλω να το πω αυτό.
1: Άστο, ναι.
0: Ναι. Κακώς, λέει, ανακατεύτηκα. Καλή επιτυχία, κυρία Καριστιανού. Έτσι,
1: ναι.
0: Πες τα και τελειώνει ιστορία.
1: Στην κάλπη. Όλα θα κρυθούν
0: στην κάλπη, αδελφές μου.
1: Μα έβλεπα τον Άλκη του Παναγιωτίδη, τον αγαπημένο ηθοποιό, να μπαίνει από κάτω να τον υποστηρίξει. Χαμός στο ίσωμα.
0: Άρα, πώς το λέμε, όχι στη Μόσχα, αδελφές μου, στη Μόσχα.
1: Στην κάλπη, αδελφές,
0: μου. Στις κάλπες. Στις κάλπες. Κάλπες, κάλτσες τώρα. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: Με όλα αυτά το Πασόκ πέρασε ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο.
1: Το Πασόκ, εντάξει, ναι. Έχει άλλα θέματα, βέβαια.
0: Θα έχει, αλλά ήταν ήσυχο Σαββατοκύριακο. Δεν είχαμε. Δεν είχαμε να πούμε κάτι.
1: Πέρασε την Πόρα την Πέμπτο Παρασκευή με το σπίτι. Το ακίνητο που νοικιάστηκε, ναι, στο κτηματολόγιο.
0: Ναι.
1: Το νόμιμο και το ηθικό κλπ. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα.
0: Δεν γι' αυτό, οπότε άστο.
1: Ναι. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Ξεκινήσω εγώ με τα νέα. Έχει αντίρρηση?
0: Καμία.
1: Α, επειδή με ρωτούσε μία φίλη. Δεν ξεκινήσω με το πρώτο θέμα των νέων, με το δεύτερο.
0: Ωραία.
1: Επειδή με ρωτούσε μία φίλη χτες. Γιατί ξέρεις, πέρα από την πολιτική, υπάρχει και η μοναξιά που λέγαμε παλιότερα και υπάρχουν και τα καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων.
0: Κάτι άλλο θα μου πεις όμως, δεν μου μιλείς για μοναξιά, είμαι σίγουρη.
1: Για κάτι άλλο, ναι. Λοιπόν, τα νέα έχουν πάνω στην, πώς το λέμε, στο ζωνάρι, αυτό, θέμα για τις δόσεις.
0: Μάλιστα.
1: Τίτλος, πρεμιέρα τον Ιούνιο, 72 δόσεις σφήνες στη ρύθμιση. Τι προτείνεται στο παραπέντε, από ποιους και γιατί?
0: Έχει πρέπει ενδιαφέρον να το ξαναδούμε τελικά το αυτό το θέμα, γιατί θα θυμούνται οι ακροατές ότι είχαμε βγάλει, είχαμε μιλήσει με την Άννα την Κορσάνου για αυτό το θέμα. Αλλά τελικά απασχολεί, πρέπει να το ξανακάνουμε, Βασίλη.
1: Θα το ξανακάνουμε και αύριο έχουν δεσμευτεί εδώ
0: τα
1: κορίτσια μας, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη, ότι θα έχουμε τον ειδικό από την αρμόδια πλευρά. Ξέρουμε όλοι ποια είναι, ναι, η αρμόδια πλευρά, για να μας πει τι σκέφτονται για το θέμα των δόσεων. Κύριος τίτλος στην εφημερίδα Τα Νέα, 4 μηνύματα και μία διάσπαση μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ποια παγίδα έστεισε το Μαξίμου σε εχθρούς και φίλους, γιατί ο Μητσοτάκης επαναφέρει το χάος στην πολιτική ατζέντα. Ο ρόλος του καλού και κακού Μπάτσου για Σαμαρά Καραμαλή. Οι ομιλίες που συζητήθηκαν και ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Ποιος και γιατί πρέπει να προσέχει τι εύχεται σχετικά με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Διαβάζουμε επίσης, 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου, στην επιμέλεια οι ανοιχτές πληγές. Δημογραφικό, μειώνονται οι γυναίκες που γεννούν. Και Eurovision, διπλή έκπληξη από Βουλγαρία και Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Θα περάσω όπως στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Βεβαίως.
0: Περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή και έχει 4 φωτογραφίες: Νίκος Δένδιας, Κυριάκος Πιερακάκης, Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνος Γεωργιάδης.
1: Αυτή η ερμηνεία ομολογουμένως.
0: Δεν την είχα ακούσει.
1: Ούτε εγώ. Ούτε εγώ.
0: Επίσης, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών βλέπω εκρηκτικό κλίμα: οι 10 ημέρες που θα συγκλονίσουν την αριστερά, το κόμμα Τσίπρα, η τριγμή στο ΣΥΡΙΖΑ και η διαφορετική δρόμη στη Νέα Αριστερά. Για τον κύριο Πολάκη, τίποτα.
1: Ναι.
0: Και Super Link, μια γιορτή όπως τις άρμοζε για τα γλέντια στη Φιλαδέλφια χθες.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Ναι.
1: Οι 10 μέρες που θα συγκλονίσουν την αριστερά, είπες.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, έρχομαι στην απογευματινή.
0: Ούτε 18 θα είναι μετά την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: 18-26.
1: Έρχομαι στην απογευματινή. Έχει κυριοτίτλο Ευημερία Ασφάλεια Αναγέννηση. Μετροπόλιταν Expo, όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα. Είναι πρώτο θέμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας. Οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Διαβάζουμε επίσης. Απονομή και ξέφρανο γλέντι για το 14ο. Τραγούδησε και ο κύριος Μάριος.
0: Ναι.
1: Το είδες ότι τραγούδησε.
0: Ναι, το είδα.
1: Αν μπορέσουμε να βρούμε το τραγούδι του Προέδρου της ΑΕΚ, βρε παιδιά, να το. Γιατί του το ζητούσαν οι οπαδοί με πάθος.
0: Και μπήκε και με το αυτοκίνητό του. Το καζόν, εγώ.
1: Τώρα και αυτό το καζόν. Εντάξει. Λεφτά υπάρχουν που λέμε. Θα φτιαχτεί. Λοιπόν, απονομή και ξέφρενο γλέντι για το 14ο. Ιστορική φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Παναθηναϊκός έσωσε την παρτίδα για τον Ολυμπιακό και τον έβγαλε στα προκριματικά του Champions League. Να το πούμε και αυτό. Μας χρωστάτε δηλαδή, έτσι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, θα τα βρούμε.
1: Και ακόμη διαβάζουμε έμεσα ενισχύσεις αύξηση εισοδήματος για 477.000 μέσω της μείωσης των τεκμήριων. Μάλιστα.
0: Να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος. Γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 27 για την Ελλάδα του 2030. Όλα τα παρασκήνια του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη, το τέλος της προσωπικής διαφοράς φέρνει αυξήσεις έως 50 ευρώ το μήνα στις συντάξεις, αποθέωση για την ΑΕΚΑΡΑ και εδώ το θέμα και το κόλπο, μάλλον Φάμελος και Τσιπρική διέγραψαν τον Μπολάκη για να μην κρατήσει το κόμμα.
1: Μάλιστα.
0: Το κόλπο της αναστολής λειτουργίας του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και ένταξη των νέων.
1: Πάμε γρήγορα. Δημοκρατία περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένς και η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία. λέει η εφημερίδα. Παρότι λέει θέτησε κίνδυνο τη χώρα με την αποστολή drones στις ελληνικές ακτές και μάλιστα σε περίοδο τουριστικής αιχμής, τώρα ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε επιδεικτικά πολλές φορές να απαντήσει στα τηλέφωνα του Γιώργου Γεραπετρίτη, επικαλούμενος πόρτο εργασίας. Επίσης, διαβάζουμε Νέα Δημοκρατία, συνέδριο αποδρομής και μετάλλαξης, βόμβες δένδια κατά Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Εφημερίδα Κόντρα. Ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές, ο τίτλος από την εφημερίδα.
1: Η εφημερίδα Εστία έχει κύριο τίτλο «Ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση διαχειρός δένδια». Ο Υπουργός Αμήνης έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε.
0: Μάλιστα, και μανιφέστο, χωρισμένο στα δύο το μανιφέστο, στην Κρήτη και στη Μάνη στείλανε φιρμάνι, ο τίτλος και φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη, και μοίρασε φύλλα πορείας ο Μητσοτάκης.
1: Μάλιστα.
0: Εκλογές το 27, στόχος η αυτοδυναμία.
1: Λοιπόν, και τώρα, ενώ η ώρα είναι 8:53 πρώτα λεπτά, έχουμε 7 λεπτά στη διάθεσή μας, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να ανοίξουμε κουβέντα για ένα πλάσμα που ξέρω ότι και τους δυο μας μας συγκινεί πολύ. Εμένα σίγουρα, ξέρω και εσένα. Και αυτό το πλασματάκι ακούει στο όνομα Dylan. Και αυτό το πανέμορφο, υπέροχο, μοναδικό πλάσμα πιάνει σήμερα δουλειά. Ποιος είναι ο Ντίλαν και τι δουλειά πιάνει, θα μας πει αμέσως ο διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά, του νοσοκομείου Μεταξά, ο κύριος Σαράντος Ευσταθόπουλος, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε διοικητά, κύριε Ευσταθόπουλε, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα,
2: καλημέρα κύριε Ραβόπουλε, καλημέρα κύριε Γεωργίου. Καλημέρα,
0: τι δουλειά λοιπόν πιάνει αυτό το ο Ντίλαν, δεν θα πούμε εμείς ποιος είναι ο Ντίλαν, θα μας πείτε εσείς.
2: Αυτό το τετράποδο πλάσμα το όμορφο,
1: Το πανέμορφο.
2: Λοιπόν, αυτός ο πανέμορφος ο Ντίλαν, το λαμπραντόρ μας. Είναι ουσιαστικά ο πρώτος σκύλος θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερός υγειονομικός υπάλληλο στο ΕΣΥ.
1: Συγχαρητήρια.
2: Στο νοσοκομείο Μεταξά. Η υπηρεσία του θα είναι στο νοσοκομείο Μεταξά.
1: Συγχαρητήρια.
2: Γύρε μόνα του. Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Είναι ένα σκύλος θεραπείας, έτσι δεν είναι? Ένα σκυλάκι θεραπείας.
2: Ένα σκύλος επισκέψεων, ο οποίος το βασικό του αντικείμενο είναι να κάνει συντροφιά, παρέα, στους ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας την ώρα που λαμβάνουν τη χημειοθεραπεία τους.
1: Λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζουν, να πούμε ότι αυτή είναι μια δύσκολη διαδικασία. Ιδιαίτερα σε ανθρώπους οι οποίοι την αντιμετωπίζουν για πρώτη φορά. Mm-hmm. Το λέω μετά λόγου γνώσεως, προσωπικού λόγου γνώσεως. Λοιπόν, δεν είναι μια εύκολη ιστορία και ότι η παρουσία αυτών των πλασμάτων που έχει τύχει εγώ να γνωρίσω και να συναντήσω αρκετές φορές είναι μοναδική, είναι ανεκτίμητη. Δηλαδή λειτουργούν ως τα απόλυτα αγχολητικά, αλλά και σε ένα απίστευτο ψυχολογικό μπουστάρισμα των ανθρώπων που περνούν εκείνη την ώρα πολύ δύσκολη στιγμή, ζόρικη στιγμή, και πραγματικά είναι αξιέπαινη η προσπάθεια. Στο εξωτερικό συμβαίνει αυτό συχνά.
2: Δεκαετίες. Είναι, αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι όσο καλά και να το περιγράψω, δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει αυτό που βιώνουμε εμείς, το προσωπικό και οι ασθενείς, την ώρα εκείνη της επίσκεψης. Ναι. Όσο καλά και να το περιγράψω.
0: Ουσιαστικά, πώς χαλαρώνουν ουσιαστικά το πώς οι άνθρωποι αυτοί.
1: Όχι, και γεμίζουν χαρά, ελπίδα και αυτοπεποίθηση.
2: Θα σας πω με δύο λέξεις το σκεπτικό και δύο στοιχεία για να ξέρει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Εμείς πριν ένα χρόνο ξεκινήσαμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα για τα ελληνικά δεδομένα, το πρόγραμμα Παρέα με Ουρά. Έτσι το ονομάσαμε.
0: Ναι, σωστά.
2: Και ο σκύλος θεραπείας, ο βασικός μας συνεργάτης για αυτόν τον ένα χρόνο ήταν ο Βαγγέλης.
1: Αυτό το άσχημα. Ο Βαγγέλης, το φοβερό.
0: Το είχαμε βγάλει πάλι αυτό το πρόγραμμα.
1: Είχε έρθει και εδώ ο Βαγγέλης.
2: Ο οποίος είναι ένας πολύ έμπειρος εκρηκτικός σκύλος. Αυτός λοιπόν χάριζε χαμόγελα, χαρά και στιγμές ξενιασιάς. Αυτό είναι που επιδιώκαμε εξ αρχής. Να χαρίσουμε στιγμές ξενιασιάς στους ασθενείς του νοσοκομείου μας.
1: Να ρωτήσω κάτι. Αυτά είναι ανεκτήμητα πράγματα, δεν το συζητάμε. Ο Ντίλαν είναι δικό σας, κύριε Δικητά?
2: Ο Ντίλαν είναι δικός μου, βέβαια.
1: Λοιπόν, άρα είστε δύο φορές αξιέπαινος. Πρέπει να πούμε ότι για όσους δεν το γνωρίζουν, αυτά τα σκυλιά περνούν από ειδική εκπαίδευση. Καταρχάς είναι επιλεγμένα, γιατί είναι επιλεγμένα και από τη γέννα, νομίζω, για να έχουν ένα χαρακτήρα τέτοιο που να μπορεί να ανταποκριθεί στην εκπαίδευση.
0: Γιατί πρέπει να είναι πολύ ήρεμα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Όπως το λέτε, υπάρχουν κάποιες ράτσες οι οποίες γενετικά έχουν καλύτερα προγνωστικά, α το πούμε έτσι, για να πάρουν την πιστοποίηση. Μεταξύ αυτών είναι και τα λαμπραντόρ, βέβαια. Ναι. Όντως υπάρχει μια απαιτητική διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης, γιατί περνάνε εξετάσεις, σεμινάρια. Υπάρχει μια διαδικασία δηλαδή. Δηλαδή πρέπει να το θες πολύ για να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Βέβαια. Είναι δύσκολο.
2: Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, εγώ έχω μεγαλώσει με σκυλιά. Οπότε, να σας πω την αλήθεια, δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο. Σίγουρα το να έχεις ένα σκύλο και δει ένα σκύλο θεραπείας αποτελεί μια σημαντική δέσμευση. Όμως, να σας ξαναλέω, επειδή εγώ έχω μεγαλώσει με τετράποδα.
0: Είστε πολύ εξοικειωμένος με αυτό.
2: Δεν μου κάνει καμία.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τρυφερότητα αυτή τη δύσκολη στιγμή που περνάει ο καθένας ή καθεμία.
1: Την πολύ δύσκολη.
0: Κοιμιοθεραπείας, την επίπονη, με όλα όσα συνοδεύει, να έχει δίπλα του ένα πλασματάκι να του χαρίζει ζεστασιά.
2: Και ξέρετε, για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση, αυτό είναι συμπληρωματικό.
1: Εννοείται.
2: Κάνουμε και όλα τα υπόλοιπα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις καινοτόμες θεραπείες,
1: τα
2: ιατρικά μηχανήματα, με την κτηριακή αναβάθμιση. Δηλαδή, όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε, τα κάνουμε, εννοείται. Απλά έχουμε επιλέξει τα τελευταία 2,5 χρόνια που έχω αναλάβει την ευθύνη της διοίκησης του νοσοκομείου να αντιμετωπίζουμε με ένα πιο ολιστικό τρόπο και να δίνουμε και μια ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχοσυναισθηματική στήριξη των ασθενών μας.
1: Η οποία είναι καθοριστική, έτσι να το πούμε για όσους.
2: Εγώ
1: δεν το ξέρω. Δηλαδή δεν είναι απλό πράγμα αυτό. Αυτό το οποίο εδώ επικεντρώνεται δεν είναι απλό. Βεβαίως σημασία έχει η καινοτομία στη θεραπεία, έχετε απόλυτο δίκιο. Η καινοτομία στη θεραπεία, η αποτελεσματικότητα, δεν το συζητάμε.
2: Αλλά και η ποιότητα ζωής για τον ογκολογικό ασθενή είναι το Α και το Ω. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω. Όπως προσπαθούμε να μειώσουμε τους χρόνους αναμονής για να μην ταλαιπωρούνται, όπως ανοίξαμε απογευματινό φαρμακείο για να λαμβάνουν τα φάρμακά τους και να μην περιμένουν στις ουρές του ΕΟΠΗ, όπως κάνουμε τέτοιες ενέργειες για να τους φτιάξουμε, όπως ξεκινήσαμε το πρόγραμμα ECOFEN για να λαμβάνουν κάποια ασθενή θεραπεία στο σπίτι τους. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο της καλυτέρευσης ποιότητας ζωής των ασθενών μας, εντάσσεται και ο σκύλος θεραπείας και δύο Ντίλαν που ξεκίνησε τώρα.
0: Είναι πολύ μεγάλος ο αγώνας που δίνεται, τον γνωρίζουμε.
1: Είναι το πρώτο, ο πρώτος σκύλος θεραπείας που εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν.
2: Α, και για να σας πω, επειδή και αυτό ενδιαφέρον να το απαντήσουμε, γιατί μεταξύ των χιλιάδων σχολείων που έχουμε διαβάσει, τα οποία είναι θετικά ως επιτοπλίστων, υπήρχαν και μερικά σχόλια του στυλ είχε μέσο διορίστηκε και τα λοιπά. Το λέμε
0: χαρακτηριζόντας,
2: γιατί ούτε διορισμό έχει μέσο ΑΣΕΠ, ούτε επειδή ο κηδεμόνας του λοιπόν είναι υγειονομικός και πιάνει να είναι ο διοικητής του νοσοκομείου, γι' αυτό λέμε ότι είναι ο πρώτος σκύλος στο ΕΣΥ, που αποκλειστικά ασχολείται με το ΕΣΥ.
0: Μάλιστα.
1: Μακάρι αυτό το παράδειγμα να ακολουθηθεί και από άλλους, μακάρι να πολλαπλασιαστούν οι σκύλοι θεραπείας, ιδιαίτερα σε αυτές τις μονάδες, όχι μόνο, αλλά ιδιαίτερα σε αυτές, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ θα πω για άλλη μια φορά συγχαρητήρια και καλή συνέχεια.
2: Πριν κλείσουμε, να σας πω αυτό που είναι πολύ σημαντικό, με αφορμή αυτό που είπατε. Ο Υπουργός Υγείας έχει ανακοινώσει δημόσια ότι θα επεκταθεί αυτό το πρόγραμμα αρχικά σε όλα τα ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας. Και εγώ μπορώ να σας πω από τη θέση που μου αναλογεί ότι πιστεύω ότι αυτό θα γίνει εντός του έτους.
1: Μακάρι.
0: Κύριε Σταθόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά και
0: εσείς. Τι ωραία αυτή η είδηση που διάλεξες, γιατί η πραγματική ζωή εδώ είναι.
1: Πάμε στα δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή και όπως διαμήνυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social, ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή, ύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την Exxon Mobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλλον του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση, σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με μια ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, και έρχεται σε συνέχεια των δύο προηγούμενων αναρτήσεων που είχε κάνει. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 7 νεκροί και 15 τραυματίες, μεταξύ αυτών ο διοικητής της Ισλαμικής Τζιχάντ. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες. Διεθνής ημέρα μουσείων, η σημερινή με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 18 Μαΐου του 2026, ζωντανά η ανοιχτή γραμμή από τώρα μέχρι λίγο πριν τις 10. Σε τίτλους, ειδήσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, ηχογραφημένες και μη. Βελτιωμένος ο καιρός σήμερα, με την Τρίπολη, την Αρκαδία, την περιφέρεια Πελοποννήσου να έχει μία ανακούφιση για 20η συνεχόμενη χρονιά. Ο οργανισμός, η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ, ανανέωσε το ραντεβού για συμμετοχή στην κορυφαία επαγγελματική ποδοσφαιρική κατηγορία. Μετά την ανακούφιση χρειάζεται μία αλλαγή σελίδας, ένα νέο ξεκίνημα για όλα και για όλους. Ο Δήμος Τρίπολης και ο Δήμαρχος φωταγώγησε την πόλη, άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν. Η φωταγώγηση, πολλοί υποστηρίζουν ότι πρέπει να γίνει όταν έρθει μια μεγάλη διάκριση και όχι απλά μια παραμονή μιας ομάδας που έχει μια απίστευτη πορεία στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο για το μέγεθος της περιοχής και της πόλης, κάτι το ξεχωριστό. Άλλοι το αντιμετώπισαν με διαφορετική σκέψη. Η ουσία είναι ότι πλέον πρέπει οι ιδιοκτήτες να δουν πώς θα πάμε στη νέα εποχή. Και η νέα εποχή χρειάζεται γενναίες αποφάσεις σε πολλά επίπεδα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η Τρίπολη εισέρχεται στην διαδικασία εορτασμού των πολιούχων προστατών της, Αγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου, με μια αλλαγή στο πρόγραμμα. Η σεπτή κάρα και τα οστά, τα ιερά λείψανα, ήρθαν χθες και όχι παραμονή, ήρθαν χθες σε μια ειδική εκδήλωση υποδοχής με μια μικρή λιτανία έξω από το δικαστικό μέγαρο της Τρίπολης.

Ξεχάσαμε να πούμε ότι για τη Νέα Δημοκρατία και το συνέδριο τέλη Μαΐου η εκλογή του νέου γραμματέα, με τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με τα εγγένεια του πολιτικού γραφείου του κυρίου Ευάγγελου Γιαννακούρα στο κέντρο της Τρίπολης την Παρασκευή το απόγευμα. Με τις ανακοινώσεις σε λίγες μέρες της κυρίας Καριστιανού για το δικό της φορέα. Και βέβαια με την έναρξη σήμερα των εσωτερικών γραπτών εξετάσεων για τα παιδιά των λυκείων. Και βέβαια καλή επιτυχία, αν και πολλές φορές δεν μ' αρέσει να λέω καλή επιτυχία, θέλω να λέω καλή ευτυχία να έχουν τα παιδιά. Είδατε τι έγινε με τα νεαρά παιδιά και τα όσα συνέβησαν προημερών από τις διαδικασίες αυτές και στην Ηλιούπολη και όχι μόνο. Παναγιώτης Μαριόλος στη ρύθμιση του ήχου, τον καλημερίζουμε, του λέμε καλή εβδομάδα. Γιώργος Γρανός στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Ρομπαλάς κοντά σας στο μικρόφωνο αυτό το πρωινό. Καλημέρα και καλή ακρόαση, το πρώτο τραγουδάκι αμέσως τώρα.

0: Εδώ μαζί στην Ελληνική Ραδιοφωνία 9 και 4, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Εγκαίνια του πολιτικού γραφείου του νέου βουλευτή Αρκαδίας με το ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ευάγγελου Γιαννακούρα, την Παρασκευή το απόγευμα. Και βέβαια εμείς αμέσως τώρα, εάν μπορούμε, περνάμε και ακούμε έτσι ένα απόσπασμα από την ομιλία του μετά τον αγιασμό που έγινε. Πήρε το λόγο στο γραφείο ο κύριος Γιαννακούρας με φίλους συνεργάτες του και εντός του κτηρίου και κάτω στον βασικό κεντρικό δρόμο της Τρίπολης, όπου ακούστηκαν έτσι τα λόγια του κυρίου Γιαννακούρα σε μια έτσι λίτη κατά τα άλλα εκδήλωση και γρήγορη, όχι έτσι με πολλές ομιλίες και χαιρετισμούς. Ακούμε τον κύριο Γιαννακούρα μεταξύ άλλων τι είπε από τα εγκαίνια του πολιτικού του γραφείου, του γραφείου του πολιτικού του της Τρίπολης.
1: Με γνωρίζετε χρόνια.

0: ξέρετε το μεράκι μου για την Αρκαδία και τους Αρκάδες. Προτεύμαστε πολλά χρόνια μαζί. Μου έχετε δείξει την εμπιστοσύνη σας και μάλιστα εμπράκτος με την ψήφο σας, δίνοντάς μου πολλές φορές αρκετές χιλιάδες ψήφους. Όπως καλά γνωρίζετε, γιατί όπως είπαμε ξέρετε πλέον πολύ καλά, προσπαθώ πάντα για το καλό. Και όπως είπε πολλές φορές, πάνω απ' όλα, πέρα από όλα τα άλλα, είμαι ιδεολόγος Αρκάς. Πονάω για τον τόπο και για τους ανθρώπους. Το μεγάλο κέρδος μου, ξέρετε, με την ενασχόλησή μου με την πολιτική, είναι πρώτον αυτό που αισθάνομαι την ικανοποίηση όταν προσφέρω για τον τόπο και τους ανθρώπους. Και το δεύτερο, ότι μέσα από την πολιτική μου δόθηκε αυτή η δυνατότητα να γνωρίσω πολλούς από εσάς που δεν θα είχα την τύχη και την ευκαιρία να σας γνωρίσω εάν δεν είχα εμπλακεί με την πολιτική. Και τώρα, από τη θέση του ΠΑΣΟΚ, από τη θέση του βουλευτή Αρκαδίας, μέσα στο κίνημα ΠΑΣΟΚ Κινάλ, θα συνεχίσω με το ίδιο μεράκι, με τον ίδιο δυναμισμό. Ευχαριστώ. Αναδεικνύοντας τα προβλήματα της Αρκαδίας και θα προσπαθήσω μόνο μου τις δυνάμεις να λύσω αυτά όσο μπορώ. Άλλωστε, στο ένα μήνα περίπου που είμαι στη Βουλή των Ελλήνων, νομίζω ότι η φωνή της Αρκαδίας έχει ακουστεί επανειλημμένος εκεί. Η σημερινή σας παρουσία μου δίνει περισσότερη δύναμη, αλλά με γεμίζει συγχρόνως και με μεγάλες ευθύνες. Μέσα από τις τάξεις του ΠΑΣΟΚ, με την καθοδήγηση του Προέδρου μας, του Νίκου Ανδρουλάκη, θα αγωνιστώ για τα ιδανικά που πρεσβεύουμε, για περισσότερη δημοκρατία, για δικαιότερη και αμεσότερη δικαιοσύνη και μεγαλύτερο κοινωνικό κράτος δίπλα στους πολίτες. Άλλωστε, αυτές είναι οι αρχές μας και η αξία μας που θα μας ενέπνευσε ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Εδώ θέλω ένα χειροκρότημα για τον άνθρωπο, ο οποίος άλλαξε πραγματικά τα δεδομένα τότε στην Ελλάδα, και το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές καινοτομίες, πάρα πολλές αλλαγές. Άλλο πλήρωσε κάποια στιγμή και ήταν η φυγένεια της όλης υπόθεσης. Αυτή λοιπόν, αυτές οι αρχές και αξίες μας έδωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, είναι η πηξίδα που βαδίζουμε για το μέλλον. Κάθε μέρα από εδώ και πέρα, αλλά και στους επόμενους εκλογικούς αγώνες και αγώνες γενικά, σας θέλω κοντά μου. Γιατί όπως λέω πάντα, και το έχω και σαν σύνθημά μου, ότι η δύναμή μου δεν είναι τίποτα άλλο. Δύναμή μου είστε εσείς, οι φίλοι μου, οι συμπατριώτες μου. Είστε η δύναμή μου. Γι' αυτό σας θέλω κοντά μου. Και τολμώ να πω ένα χαρακτηρισμό. Αδέρφια μου Αρκάδες. Πραγματικά σας αισθάνομαι ότι είστε αδέρφια μου, είμαστε το ίδιο αίμα, είμαστε όλοι Αρκάδες.
1: Αυτά από την παρουσία και την πρώτη έτσι δημόσια ομιλία στην Τρίπολη του κυρίου Ευάγγελου Γιαννακούρα με αφορμή την τελετή αγιασμού και εγγενείων του πολιτικού του γραφείου στην Τρίπολη. Συνεχίζουμε να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Να σας πούμε ότι στην Τρίπολη, στην περιοχή της Κερασίτσας, στον Ελγά και όχι μόνο, βρέθηκε η κυρία Διαμάντο Μανολάκου. Είναι βουλευτής του ΚΚΕ, έκανε μια περιοδία με αφορμή τον Παγετό και τις ζημιές. Η ζημιά από τον Παγετό είναι πρωτόγνωρη, οι επιπτώσεις της ζημιάς θα είναι παντού, αφού θα λείψει πρώτη ύλη, άμεση εκτίμηση, περισσότερη γεωπόνη, γρήγορη εξατομίκευση και η αποζημίωση να είναι στο 100% χωρίς αστερίσκους, είπε η κυρία Μανολάκου. Να δοθεί και έκτακτη αποζημίωση ως προκαταβολή, τόνισε. Και βέβαια βρέθηκε και στην ΕΜΕΑ, γιατί και εκεί υπήρξαν συνελεύσεις, συγκεντρώσεις και κάποιες αποφάσεις με αφορμή τη ζημιά στις αμπελοκαλλιέργειες. Για να ακούσουμε στη συνέντευξη τύπου το μεσημέρι της Παρασκευής στην Τρίπολη από τα γραφεία του ΚΚΕ η κυρία Διαμάντο Μανολάκου, γεωπόνος στο επάγγελμα, έκανε κάποιες δηλώσεις. Την ακούμε αμέσως τώρα.
2: Φαίνεται ότι η καταστροφή είναι πρωτόγνωρη. Το λέω γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν υποστεί Παγετό αυτές οι περιοχές, αλλά είναι πρωτόγνωρη γιατί οι περισσότερες ήταν στο στάδιο άνθησης και καρπόβεσης, αλλά και υπήρχαν χυμοί μέσα στα αμπέλια και στα δέντρα, που αυτά γίνανε πάγος. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο η επίδραση για τόσο λίγες ώρες αυτού του παγετού είχε τόσο μεγάλα καταστρεφτικά αποτελέσματα. Βεβαίως όταν θα λείψει η πρώτη ύλη θα έχει επίπτωση και στη μεταποίηση, δηλαδή και τώρα τα οποίοι αναρωτιούνται πώς θα παράγουν και τι θα παράγουν και αν θα μπορέσουν ή θα κλείσουν. Συνεπώς θέλει η εκτίμηση από τον ΕΛΓΑ να είναι άμεση και γρήγορη. Στη συνάντηση που είχαμε στον ΕΛΓΑ ρωτήσαμε πώς οι γεωπόνοι θα εκτιμήσουν. Αυτή τη στιγμή μόνιμοι είναι 8. Έχουν ζητήσει σαν πρώτη φουρνιά να έρθουν άλλοι 25 και αυτό έχει μία διαδικασία. Και το λέω, έχει μία διαδικασία για το πόσο γρήγορη θα είναι η εξατομίκευση. Αλλά και στα κυβερνητικά κλιμάκια που επισκεφτήκαν τις περιοχές μαζί με στελέχη του ΕΛΓΑ, αποκτήσανε γρήγορη εικόνα και εμείς θα τους πιέσουμε ώστε γρήγορα να κινηθούν στις εκτιμήσεις αλλά και στις αποζημιώσεις. Οι αποζημιώσεις πρέπει να είναι στο 100% της καταστροφής και κυρίως να έχει και έκτακτη σωτηματική αποζημίωση ώστε να μπορέσει ο αγρότης να έχει δυνατότητα να συνεχίσει την αγροτική του δραστηριότητα άμεσα. Ξέρετε, συζητώντας με το συνεταιρισμό της Τρίπολης και την εικόνα που μας έδιναν, είναι ότι οι περισσότεροι είναι χρεωμένοι. Φανταστείτε τώρα και αυτή τη χρονιά να μην έχουν εισόδημα. Επίσης θέλω να πω ότι ο κανονισμός του ΕΛΓΑ είναι αναχρονιστικός, ξεπερασμένος και δεν αποζημιώνει το 100% αλλά το 70%. Δηλαδή η σφορά είναι τσουκτερή αλλά οι αποζημιώσεις πετσοκόβονται. Εμείς ζητάμε να αποζημιωθούν οι ζημιές στο 100% τόσο στην παραγωγή όσο και στο φυτικό κεφάλαιο, χωρίς περιορισμούς και αστερίσκους που θέτει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ. Γιατί όταν το κόστος παραγωγής ανεβαίνει κάθε μέρα δραματικά από την αύξηση της ενέργειας, αύξηση στα λοιπάσματα κλπ. Και την ίδια στιγμή οι τιμές παραγωγού είναι μειωμένες ή ακόμα και ανοιχτές, που σημαίνει ότι δεν ξέρουν τι θα πάρουν και πότε θα το πάρουν, τότε οι εκκρεμείς πληρωμές των ανηλυμένων υποχρεώσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γνωστές, ξεπερνάνε τα 200 εκατομμύρια, άρα ενώ τους χρωστάνε και από πάνω έχουν και χρέη, άρα η κατάσταση είναι τραγική. Και εδώ θέλω να πω ότι οι οφειλές προς τους αγρότες πανελλαδικά είναι περίπου 200 ευρώ και 250, δηλαδή σύνολο 450, από γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και δεδομένου ότι δεν υπάρχουν αποταμιεύσεις, μόνο χρέη, έρχεται σήμερα και η ΑΔΕ με μαζικό τρόπο, στέλνει σημειώματα για να ζητήσει αχρεωστήτως καταβληθέντα για λάθη που ευθύνονται επί και πέ, όχι αγρότες. Και εδώ θέλω να το επισημάνω γιατί παρουσιάζεται με ενοχοποίηση των αγροτών γιατί έχει προηγηθεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και νομίζουν ότι όλοι είναι απατεώνες. Όχι, δεν είναι έτσι σε αυτή την περίπτωση. Όμως αυτό που βλέπουμε είναι ότι τελικά ο ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργεί σαν ληστρικός εισπρακτικός μηχανισμός κάτω από την ομπρέλα της ΑΔΕ. Και να σας πω και κάτι, επειδή ήμουνα μέλος της Επιτροπής για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η μεταφορά του στην ΑΔΕ είναι για να σβηστούν ίχνη αυτού του μεγάλου σκανδάλου.
1: Αυτά λοιπόν με την κυρία Μανολάκου. από τον Πειραιά είναι εκεί, εκλέγεται βουλευτής, βουλεύτρια του ΚΚΕ, με καταγωγή βέβαια και από την Λακωνία, και την επίσκεψή της την Παρασκευή στην Αρκαδία και στην περιοχή της Νεμαίας τη συνόδευε ο κύριος Κουτουμάνος, περιφερειακός σύμβουλος. Τώρα, 9 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα, σήμερα ο περιφερειακός ο κύριος Πτωχός θα βρίσκεται στην Αργολίδα. Το πρωί θα δώσει μια συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας στο Ναύπλιο. Στη 1:30 το μεσημέρι θα βρεθεί στο Άργος, όπου εκεί θα υπογράψει προγραμματική σύμβαση για το έργο που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και την ανάδειξη του τοπόσιμου της περιοχής εκεί, στην πλατεία της νεοκλασικής αγοράς του Άργους. Το απόγευμα στις 6 θα βρεθεί στο Κρανίδι, στην Ερμιονίδα, ο κ. Πτωχός, όπου θα υπογράψει νέα προγραμματική σύμβαση εκεί με τον Δήμαρχο για το θέμα της προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού για το Πόρτο Χέλι, εκεί που ανήκει στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Ερμιονίδας. Είπαμε και πάλι, 10 το πρωί σήμερα θα είναι στο Ναύπλιο, όπου εκεί στο πλαίσιο της περιοδίας του θα δώσει μια συνέντευξη τύπου και θα παρουσιάσει το σχεδιασμό της περιφέρειας για την Αργολίδα για τα επόμενα χρόνια, αλλά θα κάνει και έναν απολογισμό των έργων που γίνονται ή έγιναν στην περιοχή. Πάντα στην ελληνική ραδιοφωνία, εμείς να σας πούμε ότι τιμήθηκε η ιστορική μάχη στα Βέρβαινα, στο Βαλτέτσι. Έρχονται οι ανοιχτές πόρτες σε λίγες ημέρες στα Ηνωπία της Πελοποννήσου, ένα διήμερο αφιέρωμα στο κρασί σε λίγες ημέρες. Επίσης, με αφορμή την ημέρα της μητέρας, η κοινωνική μέρημνα δομή της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέρημνας και Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου έκανε μια εκδήλωση στην Τρίπολη με ομιλίες, ευαισθητοποίηση για τον ρόλο της μητέρας στον ρόλο αυτό της οικογένειας και της γονεϊκότητας. Η κυρία Μαρίνα Οικονομάκου, αντιπεριφερειάρχης πάνω στα θέματα αυτά, μεταξύ άλλων ήταν εκεί και έκανε και μια δήλωση που μπορούμε να την ακούσουμε αμέσως τώρα.
3: Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποφάσισε να διοργανώσει αυτή την ζεστή εκδήλωση εδώ σε αυτόν τον όμορφο χώρο για τις νέες μητέρες. Έχουμε σκοπό να αναδείξουμε το πόσο σημαντικό είναι η μητρότητα και να σταθούμε δίπλα στις οικογένειες και να αναδείξουμε τα προβλήματά τους και να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε, γιατί είναι μια δύσκολη καθημερινότητα πλέον. Σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου, με όλες τους φορείς, με όλες τις δομές που υπάρχουν, προσπαθούμε να είμαστε δίπλα σε αυτές τις νέες μητέρες και σε όποιες ανάγκες παρουσιαστούν στη ζωή τους.
1: Αυτά. Πολλές εκδηλώσεις για την ημέρα της μητέρας έγιναν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Από εκεί και έπειτα όλα αυτά είπαμε, απλά μόνο έτσι υπενθυμίζουν κάποια πράγματα, χρειάζονται πολιτικές σε βάθος, με σχέδιο και με δαπάνη οικονομική για να στηριχθεί το νέο ζευγάρι, η νέα οικογένεια, η νέα μητέρα. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή, η ώρα πλησιάζει, είναι 9:30, κυρίες και κύριοι, θα επανέλθουμε με τραγουδάκι και αμέσως μετά συνεχίζουμε τα θέματά μας.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας.
7: Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Εδώ, δεύτερο μέρος, Ελληνική Ραδιοφωνία, καλημέρα εκ νέου και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ημέρα μουσείων σήμερα και πολλά μουσεία, υπάρχουν ανακοινώσεις, έχουν ελεύθερη την είσοδο, κυρίως δημοτικά μουσεία, έχουν και όχι μόνο και ιδιωτικά, έχουν ελεύθερη την είσοδο σήμερα. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, την Παρασκευή το απόγευμα είχαμε και μία γενική συνέλευση των μελών και φίλων της Λαϊκής Ενότητας Ανυπότακτης Αριστεράς, όπως λέγεται, για διάφορα ζητήματα της πολιτικής. Είπαμε σιγά σιγά θα είναι πυκνές οι πολιτικές δραστηριότητες μέσα στο καλοκαίρι, σίγουρο είναι αυτό, και στην Τρίπολη βρέθηκε η υπεύθυνη του γραφείου τύπου του κόμματος, της Λαϊκής Ενότητας, η κυρία Δέσποινα Σπανού, όπου μίλησε στους φίλους εδώ της οργάνωσης της Τρίπολης, της Αρκαδίας. Η κυρία Δέσποινα Σπανού, λοιπόν, πριν ξεκινήσει η διαδικασία στο εργατικό κέντρο, μας έδωσε μία συνέντευξη. Μπορούμε να περάσουμε αμέσως τώρα να ακούσουμε αυτή τη συνέντευξη με την κυρία Δέσποινα Σπανού.
1: Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, βλέπουμε η Ελλάδα βρίσκεται στο τελευταίο, η αγοραστική δύναμη των μισθών είναι στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλες τις χώρες. Ήδη τον Απρίλιο είχαμε αύξηση του πληθωρισμού κατά 5,4% και από ό,τι φαίνεται οι αυξήσεις θα συνεχιστούν. Οι όποιες αυξήσεις που λέει ο Πρωθυπουργός ότι δίνει δεν καλύπτουν με τίποτα τις απώλειες, τις καθημερινές απώλειες του εισοδήματος. Άρα έχουμε δηλαδή μια συνεχή στοχοποίηση των λαϊκών στρωμάτων, το αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Δεύτερον, έχουμε το προβλήμα της εθνικής ανεξαρτησίας και της χώρας μας, η κυβέρνηση και της ειρήνης και της ασφάλειας και στη χώρα μας και στην ευρύτερη περιοχή. Η κυβέρνηση ταυτισμένη με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στον πόλεμο που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στον κόλπο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα του ελληνικού λαού αλλά και διασύρει την χώρα, δεδομένου ότι γινόμαστε ορμητήριο επιθέσεων προς το Ιράν, προς τις υπόλοιπες χώρες. Αν βγει και κάτι από τις τελευταίες εξελίξεις είναι ότι εκεί που υπάρχουν βάσεις υπάρχουν και μεγαλύτερα προβλήματα. Οι χώρες του κόλπου πληρώνουν το γεγονός ότι έχουν αμερικανικές βάσεις. Εμείς λοιπόν που είμαστε μια μεγάλη αμερικανική βάση, έτσι πως έχει εξελιχθεί το πράγμα, έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα. Αυτές τις μέρες το διήμερο γίνονται εκδηλώσεις στη Σούδα για να φύγει η βάση της Σούδας από κοινωνικούς φορείς, οργανώσεις αριστεράς κτλ. Και είναι κάτι που εμείς το στηρίζουμε με κάθε τρόπο, γιατί είναι και ορμητήριο αλλά και κινδυνεύουμε από την πλευρά ότι αν χτυπηθεί κάτι θα χτυπηθεί εκεί. Και φυσικά είναι και θέμα ηθικής, το λέμε καθαρά, ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Εδώ βλέπουμε ότι είναι φωνιάδες. Και γι' αυτό ακριβώς κατηγορηματικά το τονίζουμε. Οι εξελίξεις με τον ντρόουν στην Λευκάδα το απέδειξαν και η κυβέρνηση είδαμε πώς το αντιμετώπισε. Για μέρες δεν ήθελε να πει ότι είναι ουκρανικό το ντρόουν. Έφτασε σε σημείο ο Γεραπετρίτης και ο Δένκες να λένε ότι δεν ήταν ελληνικό έδαφος. Ήταν εκτός χωρικών υδάτων, ήταν καθαρά ελληνικό έδαφος. Που σημαίνει ότι όταν βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση κινδυνεύεις. Επομένως απαιτείται να κλείσουν οι βάσεις. Απαιτείται μια αναδιάταξη της εξωτερικής πολιτικής, γιατί εμείς θέλουμε μια αντιμπεριαλιστική, φιλιρινική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που βασικά να κατοχυρώνει τα συμφέροντα της χώρας αλλά και την ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Μέσα, επειδή ακριβώς βλέπουμε τα μεγάλα προβλήματα, κάνουμε μια προσπάθεια σε λαϊκή ενότητα. Η συνέλευση σημερινή είναι στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας αυτής. Πάμε σε όλη την Ελλάδα και για αναδιάταξη των δυνάμεών μας και εξέλιξη της λαϊκής ενότητας, αλλά και για συνεργασίες με ευρύτερες δυνάμεις. Τίποτα δεν είναι σταθερό. Αναφέρατε πιο μπροστά και τα νέα κόμματα που δημιουργούνται. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει μια κινητικότητα, ανεξάρτητα εγώ αν συμφωνώ ή δεν συμφωνώ με το, αλλά υπάρχει μια αγωνία και μια κινητικότητα στην ελληνική κοινωνία. Εκείνο που πρέπει όμως είναι αυτό να εκφραστεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχουμε δει πολλές φορές και στο παρελθόν και άλλα κόμματα που έγιναν το τι έκαναν και τι συνέπειες είχαν. Βλέπουμε και θέσεις που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, λέει ο κ. Τσίπρας, θέσεις για τα κόκκινα δάνεια κτλ. Ζήσαμε όμως επί της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ τι ακριβώς είχε γίνει στη διαχείριση των κόκκινων δανείων και σε όλα τα άλλα ζητήματα. Επομένως, απαιτείται μια ριζοσπαστική πολιτική. Θεωρώ ότι ο κόσμος και οι νέοι άνθρωποι έχουν αγωνία για το τι θα γίνει στον τόπο μας, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Αλλιώς θα έχουμε μια συνεχή απογοήτευση, απαξίωση της πολιτικής απογοήτευση και των νέων ανθρώπων. Είδαμε τις δύο αυτοκτονίες των νέων κοριτσιών προχθές που ξεκινάνε από αυτό. Δεν βλέπω κανένα φως. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Αυτό δεν θέλουμε να συνεχιστεί. Έχουμε την ελπίδα και την αποφασιστικότητα να το παλέψουμε και πιστεύουμε ότι θα βρούμε ανταπόκριση και υπάρχει κόσμος που μπορεί να μην εκφράζεται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια βουβή οργή, μια βουβή αγανάκτηση που θέλουμε να εκφραστεί προς μια ριζοσπαστική κατεύθυνση στην οποία με συγκεκριμένους στόχους που να δώσει να ανοίξει ένα νέο δρόμο για το λαό, τον τόπο και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά.
0: Ακούτε την Ελληνική Ραδιοφωνία 9 και 41 πρώτα λεπτά η ώρα. Κυρίες και κύριοι, ανοίγει για το κοινό το ιερό του Αμικλαίου Απόλλωνος στις Αμίκλες της Σπάρτης. Έτσι γνωστοποιήθηκε, ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος της περιοχής. Ανοίγει οργανωμένα και επισκέψιμα για το κοινό ο αρχαιολογικός χώρος που είναι σε περίοπτη θέση στην κοιλάδα του ποταμού Ευρώτα. Αποδίδεται στους επισκέπτες μετά την ολοκλήρωση κάποιων έργων εκεί που είχαν να κάνουν με την προστασία και τη διαμόρφωση και την ανάδειξη του χώρου. Ο προϋπολογισμός ήταν στις 530.000 ευρώ. Το έργο είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ της περασμένης περίοδου, Πελοπόννησος 2014-2020. Και βέβαια μετά συνεχίστηκε στο νέο Πελοπόννησος. Υλοποιήθηκε από την εφορία αρχαιοτήτων Λακωνίας με αυτεπιστασία. Και βέβαια να τονίσουμε εδώ ότι λόγω και του εορτασμού των μουσείων σήμερα η περιφέρεια γνωστοποιεί ότι ο αρχαιολογικός αυτός χώρος θα λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή και το κοινό από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι με ελεύθερη την είσοδο, χωρίς δηλαδή αντίτιμο εισιτηρίου. Και να τονίσουμε ακόμη ότι πρόσφατα εκεί βρέθηκε και ο Περιφερειάρχης, ο κ. Πτωχός, όπου παρακολούθησε όλο αυτό που έγινε στο σπουδαίο ιερό του Αμικλαίου Απόλλωνος εκεί στις Αμίκλες της Σπάρτης. Ολοκληρώθηκε στην Πελοπόννησο η μεγαλύτερη δάση του adventure τουρισμού. Περιμένουμε τώρα να δούμε εάν προκύπτουν έτσι επί της ουσίας πράγματα. Συνεχίζουμε, το Melly Jazz έρχεται στο Λεωνίδιο, εισέρχεται σε μια νέα εποχή, σύντομα ανακοινώνεται και το πρόγραμμα. Βασικό θέμα του φέτος είναι οι κοινότητες και πώς αυτές δρούν στο πεδίο. Και επίσης να τονίσουμε ότι είχαμε και μια ανακαίνιση στο Κοινοτικό Ιατρείο Καριών Λακωνίας. Συνεχίζουμε. Η εορτή της Αφροδίτης στο παράλιο Άστρος της Κοινουρίας το Σάββατο το απόγευμα και την Κυριακή άφησε υποσχέσεις ότι μπορεί να εξελιχθεί σε θεσμό. Αρκετή συμμετοχή, πορεία έξυπνα δρόμενα σε όλο αυτό που συνδυάζει την άνοιξη, τα λουλούδια, τα στεφάνια, τον τουρισμό και την φιλοξενία. Όλοι οι δρόμοι και αυτό το καλοκαίρι οδηγούν στο Σαϊνοπούλιο Αμφιθέατο. Το Σαϊνοπούλιο Ίδρυμα γνωστοποιεί ότι και φέτος ετοιμάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για αυτό το καλοκαίρι. Θα δοθεί και συνέντευξη τύπου σε λίγες ημέρες. Και πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Περίπατος στην Τρίπολη, στα χνάρια των αγωνιστών, το απόγευμα του Σαββάτου. Σε διάφορα σημεία λοιπόν ο περίπατος, όπου κατά την περίοδο της κατοχής και του εμφυλίου σημειώθηκαν κρατήσεις, φυλακίσεις και εκτελέσεις. Διοργανωτής αυτής της αξιόλογης πρωτοβουλίας ήταν η Λέσχη Εργαζομένων, Ανέργων και Νεολαίας Τρίπολης, Σπόρος λέγεται. Ένας περίπατος τριών ωρών, η εκκίνηση έξω από το δικαστικό μέγαρο της Τρίπολης. Ο Παναγιώτης Βέμος ήταν ο άνθρωπος που εξηγούσε στον κόσμο που μετήχε σε αυτή την δράση τι ακριβώς σε κάθε σημείο έχει συμβεί. Πριν ξεκινήσουν, τον βρήκαμε εκεί, βρεθήκαμε και εμείς, μιλήσαμε μαζί του και να τι είπε.
2: Είναι χώροι που έχουν ιστορική σημασία από τη δεκαετία του 40, από την κατοχή και τον εμφύλιο. Θα επισκεφθούμε αυτούς τους χώρους ξεκινώντας από το δικαστήριο, όπου στην κατοχή ήταν η έδρα των ταγμάτων ασφαλείας και τα υπόγεια ήταν φυλακές. Στον εμφύλιο ήταν όλα τα υπόγεια φυλακές. Στη συνέχεια θα περάσουμε από την Παιδαγωγική Ακαδημία, όπου υπήρχαν πολλοί φοιτητές η οποία ήταν στην ΠΕΟΝ, στην Παναρκαδική Οργάνωση Ελεύθερων Νέων, στην ΠΟΕΝ, και μάλιστα υπάρχει και σχετική πλάκα εκεί, γιατί δύο από τους φοιτητές της Παιδαγωγικής Ακαδημίας είναι θύματα, έχουν εκτελεστεί στην κατοχή. Θα συνεχίσουμε στον Άγιο Νικόλα, όπου περισσότεροι από 350 είναι οι εκτελεσμένοι σε διάφορες χρονολογίες κατά τη διάρκεια της κατοχής. Θα περάσουμε από το στρατόπεδο, έξω βέβαια, γιατί δεν μας ανοίγουν να δούμε το μνημείο που έχει στηθεί για τους πεσόντες το 40-41 και που περιλαμβάνει τους πεσόντες στην Αλβανία, στο Ρούπελ και στην Κρήτη, που είναι περισσότεροι από 600 αρκάδες. Θα προχωρήσουμε μετά στον Άγιο Θανάση και τις φυλακές, όπου στο χώρο αυτό έγιναν οι εκτελέσεις των 40 πατριωτών την Πρωτομαγιά του 1944 και οι εκτελέσεις, οι 257 εκτελέσεις με την απόφαση του στρατοδικείου Τρίπολης κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Θα προχωρήσουμε από εκεί στα σφαγεία που δυστυχώς κατεδαφίστηκαν, όπου στην κατοχή ήταν φυλακή, ήταν μεγαλύτερη φυλακή, και μάλιστα από εκεί πήρανε τους 10 που κρεμάσανε στην Οδό Ταξιαρχών. Θα κατεβούμε την Οδό Ταξιαρχών και θα καταλήξουμε στην πλατεία Ανεξαρτησίας, όπου υπάρχει το μνημείο για τους απαχωνισμένους στην Οδό Ταξιαρχών και το μνημείο για τις Εθνικές Αντίστασης. Ναι. Αυτό είναι να κάνουμε μια υπενθύμηση της ιστορικής σημασίας της πόλης κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, της σκληρής δεκαετίας.
3: Βλέπουμε και ο Δήμος Μεγαλόπολης προώθησε το φάκελο για να ενταχθεί η πόλη ως μαρτυρική, ακόμα και το σημείο Βίγλες Μαλωτών, και αυτό εκεί να είναι ως μαρτυρικό σημείο. Ο Δήμος Τρίπολης,
2: δυστυχώς, εδώ, παρότι υπάρχει πρόταση και εδώ και στο παρελθόν, ότι η πόλη, γιατί η πόλη αυτή, να πούμε χαρακτηριστικά, έχει περισσότερους από 400 εκτελεσμένους στα όρια της. Έχει από τις φυλακές της Τρίπολης, είναι περισσότεροι από 500 που τους μεταφέρανε στους διάφορους τόπους όπου είχαν γίνει μάχες με τον Ελλάς, στο Μονοδέντρη, στην Ανδρίτσα, στην Παλιόχωνη, στο Πιαλί, στο Μονοδέντρη είναι σε δύο σημεία μάλιστα, που γίνανε εκτελέσεις κατά τη διάρκεια της κατοχής. Δηλαδή, σκεφτείτε, μόνο θα πω αυτό το στοιχείο. Η Κεσαριανή έχει χαρακτηριστική το κατεξοχήν μνημείο της περίοδου αυτής της κατοχής, και στη Κεσαριανή έχουν εκτελεστεί περίπου 700. Στην Τρίπολη έχουν 400 και από τις φυλακές της Τρίπολης 500. Δηλαδή είναι πιο μαρτυρική πόλη από ό,τι είναι ακόμα, με βάση τον αριθμό των εκτελέσεων, από ό,τι είναι η Κεσαριανή.
0: Αυτά από τον κύριο Παναγιώτη Βέμο. Θα πρέπει έτσι να προχωρήσει και η διαδικασία των υπογείων του Δικαστικού Μεγάρου, να γίνει χώρος ιστορικής μνήμης και να είναι επισκέψιμος. Θυμίζω, ο Δήμος για 10 χρόνια έχει πάρει τα υπόγεια, πλησιάζουν να ολοκληρωθούν τα 10 χρόνια, ήταν το 18, το 2028 πρέπει λοιπόν να έχει ολοκληρωθεί η μουσιογραφική και όχι μόνο μουσιολογική μελέτη, να προχωρήσει όλο αυτό, να γίνει επισκέψιμος ο χώρος, γιατί καθυστερεί. είναι το μεγάλο ερωτηματικό για πολλούς. Ένα αυτό. Επίσης, τι γίνεται και με το πάρκο των Αλίγιστων εκεί απέναντι από, από τις φυλακές Τρίπολης, και εκεί ο Δήμος θα πρέπει να προχωρήσει πιο γρήγορα να δημιουργηθεί το πάρκο των Αλίγιστων, και βέβαια πολλά πολλά ακόμα, και το θέμα του φακέλου υποψηφιότητας της μαρτυρικής πόλης κλπ. Μιας και είπαμε για το πάρκο των Αλίγιστων, από εκεί ξεκίνησαν τα 23 χιλιόμετρα χθες για τον Γρηγόρη Λαμπράκη της Επιτροπής Ειρήνης, εκδηλώσεις αθλητικές και μια έκθεση ζωγραφικής παιδιών με θέμα την Ειρήνη στην πλατεία Άρεως, και οι αγώνες που έγιναν χθες το απόγευμα στην Τρίπολη για τον Γρηγόρη Λαμπράκη, αυτά τα 23 χιλιόμετρα με καλές συμμετοχές, και τον Ανδρέα Γιαννόπουλο, πριν ξεκινήσει ο αγώνας, να αναφέρει κάποια πράγματα για εκεί το χώρο που είναι στον Άγιο Αθανάσιο της Τρίπολης απέναντι από τις φυλακές, που είναι να γίνει και το πάρκο των Αλίγιστων όπως λέγεται. Ακούμε τον κύριο Γιαννόπουλο.
4: Είναι ο 8ος αγώνας που κάνουμε. Καταρχήν, εκ μέρους της Επιτροπής Ειρήνης Αρκαδίας, να σας ευχαριστήσουμε που για μια ακόμη φορά είστε εδώ παρόντες. Δεν θα σας πω πολλά. Τώρα ξέρετε τον αγώνα, έχει βγει διακήρυξη, έχετε διαβάσει τους λόγους και τι κάνουμε τον αγώνα. Θα τα πούμε εξάλλου και στον τερματισμό στις απονομές, στο χαιρετισμό. Αυτό που θέλω να σας πω είναι για μια ακόμη φορά γιατί βρισκόμαστε εδώ. Και δεν ξεκινάμε από ένα άλλο σημείο της Τρίπολης. Όπως θα παρατηρήσετε, αυτό το σημείο, για όσους δεν το ξέρουν, είναι ένας τόπος μαρτυρίου. Εδώ, όλη τη δεκαετία του 40, έχουν εκτελεστεί εκατοντάδες πατριώτες, είτε από τους Γερμανούς, είτε από τους συνεργάτες των Γερμανών, είτε μετά στον εμφύλιο. Αυτός ο χώρος εδώ πέρα έχει χαρακτηριστεί ότι θα γίνει πάρκο των Αλίγιστων για τη μνήμη όλων αυτών των ανθρώπων, και θέλουμε να πούμε εδώ ότι με αφορμή και τις πρόσφατες φωτογραφίες που βγήκαν στην Κεσαριανή με τους 200, που όπως ξέρετε εκτελέστηκαν ως αντίπεινα για τη δράση του ΕΑΜ εκεί με τη δολοφονία της συνέδρα που έγινε στο Γερμανό στρατηγό. Εδώ πέρα να ξέρετε ότι εκτελέστηκαν και άλλοι 40 Έλληνες πατριώτες από τους εθελοντές Έλληνες μαζί με τους Γερμανούς συνεργάτες. Αυτό το σημείο ήταν στους 100 που εκτελέστηκαν αυτοβούλος από την ομάδα του Παπαδόγωνα, από τους ασφαλίτες δηλαδή. Και αυτό είναι να το ξέρουμε στην ιστορία, γιατί αυτά δεν τα ξέρουμε.
0: Ακούτε την Ελληνική Ραδιοφωνία χθες στην Τρίπολη, όπου ο Δηλατικός Όμιλος Τρίπολης μαζί με την ΠΕΠΑ, είναι η Πανελλήνια Ένωση Αθλητών Βετεράνων Ερασιτεχνών στην Ποδηλασία, πραγματοποίησαν έναν μεγάλο αγώνα αντοχής μέσα στο Μέναλο. Ποδηλατικός γύρος Τρίπολης λέγεται, ποδηλατικός αγώνας Τρίπολης για 10η φορά. Και ο πρόεδρος της ΠΕΠΑ, ο κύριος Γιώργος Καλαπόδης, πριν ξεκινήσει ο αγώνας, το πρωί δοθεί η κίνηση, έκανε την ακόλουθη δήλωση στην ΕΡ Τρίπολης για αυτόν τον αγώνα και τη σημασία του. Τον ακούμε τώρα.
5: Για 10η συνεχή χρονιά φέτος ο γύρος της Τρίπολης. Είμαστε εδώ σε έναν αγώνα που πλέον έχει καθιερωθεί εδώ στην περιοχή της Αρκαδίας. Τα τελευταία 3 χρόνια η διαδρομή του αγώνα έχει αλλάξει, και από εκεί που κάναμε το γύρο από τη Βιτίνα, Στενίτσα κλπ. Τώρα πηγαίνουμε το γύρο του Μέναλου στην πραγματικότητα. Φεύγουμε από την Τρίπολη, ανεβαίνουμε από τη Λίμνα. Κάνουμε 2 γύρους στο γύρο του Μέναλου, όλα τα χωριά εκεί του Μέναλου. Και ξανατερματίζουμε στη Σιλίμνα, κατεβαίνοντας στην Τρίπολη. 170 περίπου συμμετοχές για φέτος δηλωμένες. Ελπίζουμε να έχουμε ένα καλό αγώνα. Μας βοηθάει ο καιρός, παρότι τις τελευταίες μέρες είχαμε λίγο άσχημο καιρό. Σήμερα θα μας κάνει τη χάρη ο καιρός. Και ελπίζουμε να έχουμε ένα καλό αγώνα.
0: Τι μήνυμα περνάτε μέσα και από αυτή τη διαδρομή και με την παρουσία σας στην Τρίπολη, που έχει κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις παντού?
5: Το μήνυμα που περνάμε είναι ότι θέλουμε τη διάδοση του αθλητικού πνεύματος και του αθλητισμού, και ειδικότερα της ποδηλασίας. Η ποδηλασία είναι ένα άθλημα που κάνει γνωστό όπου περνάει όλες τις περιοχές που περνάει, και η Ελλάδα μας είναι γεμάτη από τέτοιες περιοχές όπως το Μέναλο, που είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Θέλουμε να προβάλλουμε την τοπική κοινωνία, τα διάφορα τοπικά έθιμα ή παραδόσεις του κάθε χώρου. Οπότε προτιμούμε και εμείς να κάνουμε στην επαρχία αγώνες που είναι και πιο ήρεμα και αναδεικνύουν και τη χώρα μας.
6: Δεν είναι και εύκολο, 81 χιλιόμετρα νομίζω, με ανηφόρες έτσι.
5: Ναι,
6: δεν είναι εύκολος αγώνας.
5: Όχι, είναι ένας δύσκολος αγώνας, ένας τεχνικός αγώνας. Έχει αρκετές στροφές, έχει αρκετά σημεία που είναι δύσκολα. Απαιτούν πέρα από δύναμη και αντοχή και τεχνική κατάρτιση και καλή οδήγηση ασφαλώς, οδηγική συμπεριφορά.
0: Το μεσημέρι τερμάτισαν οι ποδηλάτες σε διάφορες κατηγορίες στη Σιλίμνα. Οι απονομές έγιναν το μεσημέρι επίσης στην πλατεία Άριος της Τρίπολης. Αυτή την ώρα ξεκινά μια εκδήλωση ενημέρωσης για γονείς και εκπαιδευτικούς στην Τρίπολη. Feel safe, be safe. Τιτλοφορείται και η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και πάρα πολλοί ακόμη φορείς, δημόσιοι και όχι μόνο, στηρίζουν αυτή την εκδήλωση στο Μαλιαροπούλιο Θέατρο. Σήμερα έχουμε στη Βιτίνα, στο Πανταζοπούλιο, στο Πνευματικό, το πρωί, μια ανοιχτή σύσκεψη για να υπάρξει μια συζήτηση για διαβούλευση για την κανονιστική, δηλαδή να υπάρξει μια νέα ίσως κανονιστική για το πώς πρέπει να λειτουργούν τα καταστήματα στη Γορτινία όσον αφορά την κατάληψη των πεζοδρομίων, τα τραπεζοκαθίσματα και όχι μόνο. Σήμερα το πρωί είναι αυτή η ανοιχτή διαβούλευση. Και βέβαια 11 η ώρα το πρωί έχουμε και Περιφερειακή Επιτροπή Υγείας, συνεδριάζει και αυτή στις 11 το πρωί σήμερα στην Τρίπολη. Την Τρίτη, αύριο, έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο στις 8 το βράδυ στην Τρίπολη και πολλές ακόμη εκδηλώσεις και διάφορα δρόμενα. Με την ευχή να είναι μια νέα εποχή στην ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ, μετά και από αυτό που βίωσε σταλιά-σταλιά, μέρα-μέρα, ώρα-ώρα, όλους αυτούς τους μήνες, και μετά την ανακούφιση και την ξεκούραση θα πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις γενναίες, γιατί πρέπει να γίνουν πράγματα, γιατί ο καιρός έτσι αποδεικνύει ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, σίγουρο, σταθερό. Κάτι που ίσχυε στο παρελθόν, τώρα με τη νέα εποχή, με τα νέα δεδομένα, με τις νέες καταστάσεις, όλα αυτά αμφισβητούνται και αποδείχτηκε στην πράξη ότι πρέπει να προλαβαίνεις τις εξελίξεις. Παναγιώτης Μαριόλος στη ρύθμιση του ήχου, του καλημερίζουμε, του λέμε καλή εβδομάδα, θα ακολουθήσουν και δελτία ειδήσεων. Γιώργος Γάνος, μουσικές επιλογές, Σταύρος Ρουμπελάς ήταν μαζί σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή και όπως διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή, ύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την ExxonMobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δέχτηκαν πλήγμα με ντρόουνς κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, προσθέτοντας ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για κλίμα ενότητας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει το χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει ακόμη τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω του πολέμου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε το πολιτικό ταλέντο του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, ο κ. Τσίπρας παρέμεινε διαρκώς παρόν στην πολιτική σκηνή και επιχειρούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με στόχο την επιστροφή του. Αναφερόμενος στη Μαρία Καριστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα ότι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανένα, όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Με μία ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα. Σήμερα ενδέχεται να μεταβεί στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού για να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα τρεις ημέρες πριν ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη το κόμμα της. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες. Διεθνή ημέρα μουσείων η σημερινή, με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσηβρινές και απογευματινές ώρες, στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 και πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Στον ήχο Νίκος Βιδάκης, στο μικρόφωνο η Πέγγι Μπρούσαλη. Δύο προγραμματικές συμβάσεις θα υπογράψει στην Αργολίδα ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός. Σήμερα, στη 1:30 το μεσημέρι, στο Δημαρχείο του Άργους, θα υπογράψει προγραμματική σύμβαση για το έργο που έχει να κάνει με τις μελέτες για την αποκατάσταση και ανάδειξη της νεοκλασικής αγοράς της πόλης, μαζί με τον Δήμαρχο της περιοχής Γιάννη Μαλτέζο. Το απόγευμα στις 6 στο Δημαρχείο Ερμιονίδα, στο Κρανίδι, θα υπογράψει προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση πράξης που έχει να κάνει με την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης υφάλμινου νερού για την υδροδότηση της περιοχής στο Πόρτο Χέλι. Επίσης, σε λίγη ώρα ξεκινά στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδα στο Ναύπλιο η παρουσίαση των έργων όλης της Αργολίδας αλλά και ο σχεδιασμός που γίνεται για τα επόμενα έργα. Πρόκειται για μια εξόρμηση στο πλαίσιο της δράσης Πελοπόννησος 360. Μέσα από τη διαβούλευση αυτή, η Περιφερειακή Αρχή επιθυμεί να σχεδιάσει το νέο της αναπτυξιακό μοντέλο για όλες τις περιφερειακές ενότητες. Ξεκίνησαν σήμερα οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας με καταληκτική ημερομηνία τη 19η Ιουνίου να έχει οριστεί ως ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της 3ης Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, αφού στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι 27 Μαΐου 2026. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές της Λακωνίας για δύο διαφορετικά περιστατικά υγείας που σημειώθηκαν σε τουριστικά σκάφη μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε όταν ένας 73χρονος Γάλλος επιβάτης εστιαφόρου που έπλεε μεταξύ Ιέρακα και Κυπαρισίου ένιωσε αδιαθεσία και χρειάστηκε άμεση νοσηλεία. Το σκάφος κατέπνευσε στο λιμάνι του Κυπαρισίου από όπου ο ασθενής παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Μολάων. Το δεύτερο περιστατικό κινητοποίησε το λιμενικό για έναν 83χρονο Αμερικανό, ο οποίος επέβαινε σε κουραζιερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες, χρειάστηκε ιατρική βοήθεια ενώ το πλοίο βρισκόταν 18 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μονεμβασιάς. Το κουραζιερόπλοιο προσέγγισε το λιμάνι της Μονεμβασιάς, ο ηλικιωμένος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Μολάων και το πλοίο συνέχισε κανονικά το δρομολόγιο του. Επεισόδιο θαλάσσιας ρήπανσης σημειώθηκε στον ιστορικό όρμο Ναβαρίνου στην Πύλο Μεσσηνίας με τη λιμενική αρχή της περιοχής να επεμβαίνει άμεσα και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τη ρήπανση. Μετέβησαν στο σημείο άμεσα δύο περιπολικά σκάφη του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής, τα πληρώματα των οποίων επιβεβαίωσαν ρήπανση ρυδίζουσας μορφής συνολικής έκτασης περίπου 50 τετραγωνικών μέτρων. Η κοιλίδα αποτελούνταν από αυτοδιαλυόμενα πετρελαιοειδή γνωστά για την ευρεία τους εμφάνιση στη θάλασσα μετά από μικροδιαρροές καυσίμων ή σκαφών. Τα πληρώματα των περιπολικών προχώρησαν στην άμεση αντιμετώπιση της ρήπανσης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο όρμος Ναβαρίνου είναι ένα από τα σημαντικότερα φυσικά λιμάνια της Μεσογείου και ο τόπος της ιστορικής ναυμαχίας του Ναβαρίνου το 1827. Σε 20 προσλήψεις για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας προχωρά ο Δήμος Τρίπολης. Επίσης, με άλλη προκήρυξη, προβλέπει δύο θέσεις για εργάτες γενικών καθηκόντων. Με την υποδοχή των Ιερών Λειψάνων και της Σεπτής Κάρας των Πολιούχων και Προστατών της Πόλης της Τρίπολης, Αγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου, εχθές το απόγευμα ξεκίνησαν και κορυφώνονται στις 24 Μαΐου οι θρησκευτικές και λατρευτικές εκδηλώσεις. Κατά τη διάρκεια τους θα τελούνται καθημερινώς όρθρος και θεία λειτουργία, ιερό ευχέλαιο, ιερές αγρυπνίες και πολυαρχαιρετική εσπερινή, με τη συμμετοχή αρχιερέων, καθηγουμένων ιερών μονών και κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως, ενώ θα γίνει και η πάνδημη λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων και της Ιεράς Εικόνας των Προστατών μας στις οδούς της πόλης της Τρίπολης. Ο Δήμος Ναυπλιών ανακοίνωσε ότι το πάρκο Κολοκοτρώνη αποτελεί πλέον επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Διαδρομής Ιστορικών Κήπων. Η Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών Κήπων αποτελεί μία από τις πιστοποιούμενες πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχει ως στόχο την αναγνώριση, την προστασία και την προβολή κήπων με ιδιαίτερη ιστορική, καλλιτεχνική και πολιτιστική αξία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αξίζει να τονιστεί ότι η Ελλάδα σήμερα έχει μόλις 4 κήπους στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή, τον Εθνικό Κήπο της Αθήνας, το Πάρκο Κιόσκι της Νάουσας, τον Κήπο των Ηρώων στο Μεσολόγγι και τώρα πλέον το Πάρκο Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιο. Στις 7:30 απόψε έχει προγραμματιστεί εκδήλωση στη Σπάρτη με θέματα «Μουσεία ενώνουν» στο ίδιο τραπέζι «Εμείς και οι άλλοι». Η εκδήλωση θα γίνει στην πνευματική εστία Σπάρτης που βρίσκεται στην οδό Λυκούργου 82 και Χαμαρέτου. Η θεατρική ομάδα του Προοδευτικού Συλλόγου Λιγουριού, ο Καβαδίας, παρουσιάζει την κωμωδία «Ψέμα στο ψέμα» του Άντωνι Νίλσον. Οι παραστάσεις έχουν προγραμματιστεί από 18, 19, 20, 21 και 22 Μαΐου στις 8:30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Αγίου Βασιλείου στο Λιγουριό.
Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Για περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Ογανανός με τα μουσικά του ταξίδια.

0: των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβας.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 18 Μαΐου και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Θα ξεκινήσουμε και σήμερα, φίλες και φίλοι, αυτή την καινούρια μέρα και την καινούρια εβδομάδα, προσφέροντας σε εσάς όμορφες μουσικές επιλογές.

Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριέλος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Μέσα από μια ανοιξιάτικη Τρίπολη, σήμερα ηλιόλουστη, ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή με το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα στα Τερατάκια Τσέπης και συνεχίζουμε με το Φάρο και τον Κωστή Μαραβέγια.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Φάρος με τον Κωστή Μαραβέγια. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι με εξωτικό χαρμάνι από την Μπέννη Μπαλτατζή.

Αυτό λοιπόν ήταν ένα τραγούδι με εξωτικό χαρμάνι. Το ακούσαμε από την Μπένι Μπαλτατζή. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, μια πολύ ξένη, μια πολύ αγαπημένη επιτυχία από ένα ιστορικό ροκ συγκρότημα, τους Dire Straits. Walk of Life ο τίτλος του τραγουδίου. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών και ξεκινήσαμε με την Άλκηση Πρωτοψάλτη. Την ακούσαμε στο Δώσε μου φτερά. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια μέχρι και τις 11. Ο Παναγιώτης Μαριόλος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ραντεβού στην Εθνική μας δίνει τώρα ο Βασίλης Καζούλης.

Αυτό λοιπόν ήταν το ραντεβού στην Εθνική που μας έκλεισε ο Βασίλης Καζούλης. Τα κόκκινα πατίνια για τη συνέχεια και η Μαργαρίτα Ζορμπαλά.

Αυτός ήταν ο Παύλος ο Παυλίδης, το παιδί με το πατίνι, ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε. Και τώρα η Αλέκα Κανελίδου σε μια συνεργασία με τους Stereomatic. Αναπνοή μου, ο τίτλος του τραγουδίου που θα ακούσουμε από αυτήν.

Αναπνοή μου ήταν ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε από την Αλέκα Κανελίδη και τους Stereomatic. Θυμήσου, θα τραγουδήσει τώρα ο Κώστας Μακεδόνας.

Και μετά τον Κώστα Μακεδόνα και το θυμίσου, η Ελένη Δήμου μας προσκαλεί να πάμε μια βόλτα στο Μοναστηράκι. Ένα τραγουδί σε μουσική Γιάννης Πανού.

Τα αεροπλάνα ήταν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε του Βασίλη Καζούλη. Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε μόλις λίγα λεπτά πριν από τις 11. Στο σημείο αυτό θα σας αφήσουμε. Θα σας ευχαριστήσουμε που ξεκινήσατε μαζί μας αυτή την καινούρια μέρα και αυτή την καινούρια εβδομάδα. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριόλος ήταν στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Στις 11 ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κούβαλης και η εκπομπή Μπάλα Είναι και Γυρίζει. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέες απειλές προς το Ιράν έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας μέσω Truth Social ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το Αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την ExxonMobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συγκαλεί αύριο κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν να γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με ντρόνς κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, προσθέτοντας ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για κλίμα ενότητας, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει τον χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει ακόμη τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω του πολέμου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ουδέποτε αφισβήτησε το πολιτικό ταλέντο του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, ο κ. Τσίπρας παρέμεινε διαρκώς παρόν στην πολιτική σκηνή και επιχειρούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με στόχο την επιστροφή του. Αναφερόμενος στη Μαρία Καριστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα ότι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανέναν, όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Με μια ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Στον ανάκριτη Κορίνθο οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση των δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μια γυναίκα που φέρονται να αποτελούσαν τον αρχηγικό πυρήνα, καθώς και ακόμη έναν άνδρα που είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Διεθνή ημέρα μουσείων η σημερινή, με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, εδώ είμαστε χαρούμενοι, αλλά δεν πανηγυρίζουμε. Εντάξει.

Εδώ λέει το ρεπορτάζ το δικό μας, θα έχουμε αλλαγές, θα έχουμε εξυγχρονισμό, θα έχουμε άλλα κόλπα στην ομάδα, αυτό μαθαίνουμε και γι' αυτό βάλαμε και τον ύμνο περισσότερο και όχι για να πανηγυρίσουμε την παραμονή που δεν είναι πανηγύρι, το να παραμένει στην κατηγορία μια ομάδα όπως ο Αστέρας Άκτορ που έχει όλα όσα χρειάζεται μια ΠΑΕ, ένα staff, ένα σύλλογος για να προοδεύσει, κάτι που το έχει κάνει μέσα στην 20ετία που βρίσκεται στη Super League 1 και έκανε και την καμπή του, επανέρχεται τώρα πιστεύουμε και θα επανέλθει πιο δυναμικά τη νέα σεζόν. Αυτό είναι το ρεπορτάζ έτσι πάνω κάτω για να σας βάλω στο κλίμα. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα, όχι σήμερα, μέχρι και να ξεκινήσει η νέα σεζόν. Θα πούμε, θα δούμε, πας εσύ, έρχεσαι εσύ, πας έλα εδώ, που πας, μα φεύγω, πάνε έρχονται στο, πώς έλεγε, διαφήμιση, πηγαίνουν και έρχονται στο Προυζινή, Μαρινόπουλο, στο Μινιόν. Τι θυμάσαι Γιώργο τις διαφημίσεις? Θα τις πω όλες τώρα εγώ, θα τις πω όλες σε λίγο. Δευτέρα λοιπόν 18 Μαΐου του 2026, ο Αστέρας μία αγωνιστική πριν το τέλος είναι στη Super League 1 και θα είναι την σεζόν που θα ξεκινήσει κανονικά μετά την ισοπαλία στις Σέρες Πανσεραϊκός Πανετολικός και το 1-1. Δεν το κατάφερε εδώ να το κλειδώσει με την Κηφισιά και κρατήθηκε και η παράδοση. Θα δούμε αναλυτικά τι έγινε. Δεν έχει κερδίσει κανένας φέτος στα παιχνίδια Αστέρας Κηφισιά και Κηφισιά Αστέρας. Όλα ισόπαλα έχουν λήξει. Ισόπαλο έληξε και το παιχνίδι του Σαββάτου με το 0-0. Όμως ποσός απασχολεί αυτό τον Αστέρα, αφού δεν χρειάστηκε να πάει με άγχος στο Αγρίνιο ή να γίνει κάτι έξτρα παραπάνω. Τελείωσε η υπόθεση παραμονή στις Σέρες με την ισοπαλία του Πανσεραϊκού. Θα δούμε τα αποτελέσματα των play-out με τα άλλα παιχνίδια και την βαθμολογία που δεν είναι τελική, αλλά η κατάταξη νομίζω είναι τελική. Υποβιβάστηκαν ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ. Αυτό είναι γεγονός, δεν αλλάζει ό,τι και να γίνει την τελευταία αγωνιστική όσο αφορά τα αποτελέσματα που θα έρθουν. Φαντασμαγορική φιέστα για την ΑΕΚ, θα μπορούσαμε να βάλουμε και τον ύμνο της ΑΕΚ. Τον βάλαμε όμως τον ύμνο της ΑΕΚ όταν και μαθηματικά κατέκτησε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Είχαμε βάλει τον ύμνο της ΑΕΚ. Είδατε τι έγινε στη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτοκτονία του ΠΑΟΚ που παρότι προηγήθηκε με 2-0 στο Απόστολος Νικολαίδης, σοφαρίστηκε και ο Ολυμπιακός που ήρθε 1-1 με την ΑΕΚ τερμάτισε δεύτερος, τρίτος ο ΠΑΟΚ. Πέμπτος ο Άρης που νίκησε τον Λεβαδιακό με 3-0 και δύο είχαμε το 3-1 του Όφη με το Βόλο. Θα δούμε την κατάταξη γιατί έχουν τελειώσει τα play-off 1-4 και 5-8. Μία αγωνιστική απομένει για τα play-out. Είχαμε για το μπάσκετ και τα play-off στην Greek Basketball League το Μύκονος Παναθηναϊκός 76-90, πανηγυρισμούς φοβερούς. Πώς κάνουν χαμός ο Γιώργος Γαλανός. Δεν είπα τους συνεργάτες, μπήκα απευθείας σήμερα, έτσι. Μπήκα απευθείας στο μενού, θα τα πω και για την ΕΡΤ Καλαμάτας ποιοι είναι εκεί και μας υποστηρίζουν και τα λοιπά, γιατί βλέπω ότι φωνάζετε πολύ δυνατά και τραυματιστήκατε κιόλας. Παναθηναϊκός λοιπόν κέρδισε τη Μύκονο στη Μύκονο, εκτός έδρας νίκη, έτσι, τεράστια, με 90-76. Μη γελάς Γιώργη Γαλανέ. Άρης ΑΕΚ 90-81, 1-1 έγινε η σειρά. Ο Παναθηναϊκός βέβαια έκανε το 2-0 απέναντι στη Μύκονο. Είχαμε και έχουμε ένα φινάλε στην Γάμα Εθνική, στα Μπαράζ Ανόδου, για την Super League 2 που περιμένουμε με αγωνία την απόφαση από την Επιτροπή της ΕΠΟ για την τύχη του αγώνα Πύργος Ζάκυνθος. Και βέβαια μην το ξεχνάμε καθόλου αυτό, θα το βάλουμε στα ενδιάμεσα και θα το συζητήσουμε, να το σχολιάσουμε τι γίνεται με τη Μαύρη Θύελλα, την Καλαμάτα που φαίνεται ότι ξεκινάει δυναμικά και μεταγραφές που μπορεί να έχουν κλειστεί. Να δούμε τι γίνεται με αποδεσμεύσεις, ανανεώσεις, το γήπεδο πώς πάει, τα νέα της Καλαμάτας που θα μας εκπροσωπήσει και αυτή από την πλευρά της Πελοποννήσου και της περιφέρειας, εννοείται περιφέρειας Πελοποννήσου, στην Super League 1 η Καλαμάτα πλέον για πρώτη φορά στην ιστορία της. Super League 1, επιστροφή στην Α κατηγορία αν θέλετε από το 2000, 26 χρόνια έχει να παίξει στην πρώτη κατηγορία, Super League 1 πλέον. Μαρία Ντάντουλη και Παναγιώτης Μαριόλος, η τεχνική μας εδώ στην Ερτρίπολης.

τους 101,5 που μας ακούτε. Γιώργος Γαλανός μας έχει και έκπληξη. Περίμενε, όχι ακόμα Γιώργη Γαλανέ, γιατί έχουμε και τους συναδέλφους στην ΕΤ Καλαμάτας, να πούμε ποιοι είναι οι τεχνικοί μας. Είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς που μας βγάζουν στον αέρα και η συχνότητα της ΕΤ Καλαμάτας. Ακουγόμαστε ταυτόχρονα και στην ΕΤ Καλαμάτας. Είναι οι συχνότητες οι δύο της ΕΡΤ Καλαμάτας, 107,2, 104,4. Τι έχεις βάλει, Γεώργια Γαλανέ, για πρώτη επιλογή μετά τον ύμνο του Αστέρα Άκτορ? Μπάνγκα ράγκα. Πάμε λοιπόν με την νικήτρια της Eurovision να ακούσουμε το τραγούδι που θριάμβευσε, και όχι το φέρτο που ήρθε δέκατο. Πάμε δυνατά.

0: Θα μπούμε στα θέματά μας αναλυτικά. Ακούμε την νικήτρια της Eurovision, την Ντάρα από τη Βουλγαρία. Και στις Έρες, ξέρεις τι λένε, που ήταν και είναι η καταγωγή του Ακύλα. Ο Πανσεραϊκός έπεσε. Δυστυχώς, εκεί είναι κατήφια. Τι γίνεται ο Πανσεραϊκός, τα λιοντάρια. Ο Ακύλας τίποτα, δέκατος. Η Ντάρα όμως λένε πηγαίνει και κάνει διακοπές εκεί στις Έρες, άρα είναι δική μας. Κατάλαβες, κάτι να έχουν και αυτοί. Ας έχουν και αυτοί κάτι, δεν πειράζει. Πάμε Μαρία. Θα πάμε λίγο πίσω και θα δούμε τι έγινε το Σάββατο, έτσι θα ξεκινήσουμε, παρότι ο Αστέρας την επόμενη μέρα, την Κυριακή δηλαδή, χθες είδε τον Πανσεραϊκό να μην κερδίζει τον Πανετολικό, να μένει το μάτς το 1-1, ήταν εξαναβολής γιατί υπήρχε έτσι πολύ κακός αγωνιστικός χώρος το Σάββατο, δεν διεξήχθη αναμέτρηση ταυτόχρονα με τα άλλα δύο παιχνίδια για τα play out. Ο Αστέρας δεν κατάφερε να κερδίσει την Κηφισιά, είχαμε ένα 0-0 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, δεν υπήρξε γκολ και έχασε την ευκαιρία από το Σάββατο ο Αστέρας να σφραγίσει με νίκη εδώ στην έδρα του και με τον κόσμο παρών την παραμονή του στην κατηγορία. Όμως εντάξει, έστω και έτσι κατάφερε και ήρθε η επιβεβαίωση για την παραμονή στην κατηγορία για τον Αστέρα Άκτορ με την ισοπαλία του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό. Έχουμε λοιπόν εμείς και ρεπορτάζ που κάναμε με άλλα δεδομένα όμως, γιατί όταν κάναμε το ρεπορτάζ και οι δηλώσεις των προπονητών αλλά και των παικτών ήταν με το δεδομένο ότι ο Αστέρας έχει ένα παιχνίδι ακόμα στο Αγρίνιο που θα πάει εκεί να διεκδικήσει την παραμονή του. Όμως προείχε το μάτς που έγινε χθες Κυριακή, το εξαναβολής Πανσεραϊκός Πανετολικός, και άρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα με ευχάριστα πολύ νέα για την ομάδα της Αρκαδίας, τον Αστέρα Άκτορ. Ο Αστέρας λοιπόν που εξασφάλισε την παραμονή του, τον είδαμε το Σάββατο απέναντι στην Κηφισιά που ήθελε μόνο νίκη, αγχωμένο, πιεσμένο, έτσι με έναν ορθόδοξο τρόπο να προσπαθεί να σκοράρει, και βέβαια με την απουσία του Μακέντα που ήταν τόσο σημαντική, που φάνηκε ξεκάθαρα σε όλο το παιχνίδι. Ο Μακέντα ήταν και είναι ένας παίκτης, όταν είναι στα καλά του, αναντικατάστατος, κυρίως για τον Αστέρα. Είναι ένας αναντικατάστατος παίκτης ο Μακέντα όταν είναι στα καλά του, το ξαναλέω, γιατί στα play out είναι στα καλά του Μακέντα. Δηλαδή φορμαρισμένος, με τα τρεξίματά του, με την αίσθηση του χώρου, με τα τελειώματα όπως είναι για έναν επιθετικό κλάσης, που είναι επιθετικός κλάσης, ο Μακέντα δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς. Απλά μπορεί κάποιες περιόδους να μην είναι σε φόρμα που λέμε, να έχει μια αγωνιστική πτώση που το είχε για αρκετά μεγάλο διάστημα. Όμως τα γκολ που έχει σημειώσει και σημείωσε ήταν σημαντικά. Έδωσε την παραμονή στον Αστέρα Άκτορ μαζί με όλους τους υπόλοιπους, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που ξεχωρίζουν, όπως ο Μπαρτόλο, ο Μακέντα, ο Νίκος Παπαδόπουλος για μένα, ο τερματοφύλακας, που κράτησε πάλι και στο παιχνίδι με την Κηφισιά το 0, γιατί τη μεγάλη ευκαιρία που έκανε η Κηφισιά στο 94 στις καθυστερήσεις με το Θεοδωρίδη, είπε όχι εκεί ο Παπαδόπουλος. Αν σκόραιε ο Θεοδωρίδης και είχε ιτηθεί ο Αστέρας από την Κηφισιά, τότε δεν θα είχε παραμείνει στην κατηγορία. Θα πήγαινε στο Αγρίνιο να διεκδικήσει βαθμούς εκεί για να παραμείνει στην κατηγορία. Άρα έχουμε τώρα την συνέχεια, γιατί είδαμε τι έγινε φέτος. Και όταν λέω τη συνέχεια, αυτά που πρέπει να γίνουν για τη νέα χρονιά, για την οργάνωση του σωματείου, για την εξέλιξη πραγμάτων και όχι αυτή την παγιωμένη σταθερότητα που είχαμε τα δύο τελευταία τουλάχιστον χρόνια και οδηγούσαν όλα αυτά που βλέπαμε μαθηματικά προς την κατάσταση που βρέθηκε φέτος ο Αστέρας, δηλαδή στα play out. Δεν είναι ομάδα ο Αστέρας να παίζει στα play out, είναι ομάδα να παίζει για πιο ψηλά δεν θα πω για Ευρώπη για να το κάνω τόσο καλό, αλλά κάπου εκεί κοντά στο να είναι για το 5-8, στο 5-8, αλλά να είναι τουλάχιστον με υψηλή θέση αν παίξει πάλι σε μια διαδικασία play out, όπως ήταν ο Ατρόμητος ας πούμε, που δεν είχε πρόβλημα και διεκδικούσε να μπει στην πρώτη πεντάδα για να παίξει στο 5, στην πρώτη οκτάδα συγγνώμη, για να παίξει στο 5-8 και να διεκδικήσει για την πέμπτη θέση ακριβώς, καλά το είπαμε. Όμως ο Αστέρας μπορεί να κοιτάει και το 5-8 σίγουρα, δεν είναι ομάδα που πρέπει να παίζει κάτω από το 8, κατ' εμέ είναι η ομάδα της πρώτης οκτάδας ο Αστέρας Άκτορ χωρίς καμία συζήτηση, και αυτό πρέπει όμως να οργανωθεί και να φανεί ξεκάθαρα, όχι να το πηγαίνεις μία έτσι μία αλλιώς, μία θα δούμε, μία μπορεί, μία δεν μπορεί. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί και μπορεί να το κάνει ο Αστέρας Άκτορ. Το παιχνίδι, τώρα τι να πούμε για το παιχνίδι, ό,τι και να σας πούμε θα είναι, δεν τα ακούει ο άλλος αφού έχει γίνει. Μετά υπήρξε την Κυριακή εχθές το άλλο μάτς που έδωσε την άνοδο στον Αστέρα, άρα ξεχνιόνται όλα αυτά και κοιτάμε την επόμενη μέρα με μάτς στο Αγρίνιο, γιατί έχουμε μάτς τελευταίο για τα play out. Εκεί νομίζω θα πάει ο Αστέρας να δούμε και μια απελευθέρωση, δηλαδή στο πώς θα παίξει, γιατί ήταν όλα τα μάτς στο όριο, σφιγμένος, ήθελες βαθμούς, ήθελες αποτέλεσμα, έπρεπε να το μετρήσεις, να δεις ποιος θα παίξει, να είναι πιο ξεκούραστος ο ένας ο άλλος. Όμως τώρα είναι ευκαιρία και παίκτες που δεν έχουν παίξει πολύ, και αν υπάρχει έτσι ένα πλάνο για να δουν και κάποιους που είναι ντεμία, θα μείνουν ή θα αποχωρήσουν από την ομάδα, θα τους κρατήσουν, τι θα γίνει. Είναι και το θέμα με τον προπονητή, βέβαια πρέπει να ξεκαθαριστεί μετά το μάτς της Πέμπτης, θα είναι ο Γιώργος Αντωνόπουλος, θα είναι κάποιος άλλος, αρχίσουν να έχουν επαφές ή έχουν με άλλους προπονητές, πρέπει να μας τα ξεκαθαρίσουν και αυτά οι άνθρωποι της ομάδας του Αστέρα, που όπως είπα θα έχουμε πολλές αλλαγές από ό,τι γνωρίζω σε όλα τα επίπεδα σχεδόν, και περιμένουμε να τα δούμε αυτά από την Πέμπτη και μετά, γιατί μην νομίζετε μετά από ένα μήνα περίπου θα ξεκινήσει η προετοιμασία προς το τέλος Ιουνίου, που θα ξεκινήσουν όλες οι ομάδες προετοιμασία, κάποιες πιο νωρίς που θα παίξουν και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά λέμε για τις ομάδες στο επίπεδο που δεν παίζουν Ευρώπη, όπως ο Αστέρας και όλες οι υπόλοιπες. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το δούμε, και βέβαια ο κόσμος που ήρθε κοντά στην ομάδα έστω και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές έδειξε ότι στηρίζει, πρέπει όμως να κρατήσει τον κόσμο του Αστέρας. Και πώς θα τον κρατήσει? Πρέπει να βρει τους τρόπους να τον κρατήσει, να είναι πάλι παρόν στο γήπεδο, και όχι όταν δυσκολεύει η κατάσταση να είναι στο γήπεδο, αλλά από την πρώτη μέρα. Και από την πρώτη μέρα εννοούμε από τα διαρκείας. Εκεί που θα βγουν τα διαρκείας να πάει ο κόσμος, αφού θα έχει δει τις αλλαγές που θα έχουν γίνει και ότι πάει σε άλλο επίπεδο ο Αστέρας Άκτορ πλέον, και όχι σε παγιωμένες καταστάσεις και τα ίδια και τα ίδια και ο ένας και ο άλλος. Άρα πάει και θέλει ο κόσμος να δει αλλαγές για να πάρει και τα εισιτήρια διαρκείας του, να πάρει, να δει αλλαγές, μεταγραφές και δυναμική, όπως παλαιότερα που είχε ο Αστέρας Άκτορ, ο Αστέρας Τρίπολης, η ομάδα που έχει παίξει σε τελικό κυπέλου, έχει παίξει σε ομίλους του Europa League και έχει παίξει σε πρωτάθλημα Ελλάδος τερματίζοντας τρίτος ο Αστέρας Άκτορ. Μην τα ξεχνάμε αυτά, μην τα ξεχνάμε καθόλου αυτά, δεν είναι μια τυχαία ομάδα. Γι' αυτό οι αλλαγές είναι επιβεβλημένες, πρέπει να γίνουν και να εξελιχθεί ο Αστέρας Άκτορ. Αυτό περιμένουν όλοι ο κόσμος, για να είναι από την πρώτη μέρα κοντά, ώστε να στηρίξει με το εισιτήριο διαρκείας του την προσπάθεια που από εκεί φαίνεται πως ο κόσμος είναι κοντά και στηρίζει. Η ώρα πλησιάζει 11:30, νομίζω ότι έχουμε πει πολλά όλη τη χρονιά και θα λέμε συνέχεια, γιατί περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις για τον Αστέρα Άκτορ. Πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε να ακούσουμε τις δηλώσεις από το παιχνίδι του Σαββάτου, βέβαια με άλλα δεδομένα, αλλά εμείς είχαμε κάνει το ρεπορτάζ μας και θα το ακούσετε. Πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Δεν Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.
5: This is the DJ with an enormous

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:32 πρώτα λεπτά. Είμαστε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Συνεχίζουμε με τον Αστέρα Άκτορ και μπορούμε να συζητάμε πολλές ώρες και για το τι έχει γίνει φέτος και πώς ήρθε η κατάσταση και τι γίνεται τώρα και πώς θα έχει πλέον η εξέλιξη της ομάδας. Αλλά ένα-ένα υπάρχουν και άλλα θέματα, θα πούμε για τη Μαύρη Θύελλα και να ακούσουμε και το ρεπορτάζ που έχουμε από το Σάββατο και είναι το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι που έδωσε ο Αστέρας Άκτορ, αυτό με την Κηφισιά και το 0-0 που τηρήθηκε παράδοση, το ξαναλέω, σε 5 παιχνίδια που έπαιξαν οι ομάδες φέτος. Κανένα παιχνίδι δεν ήρθε έτσι με νικητή τη μία ή την άλλη ομάδα, ήρθαν όλα ισόπαλα. Έτσι είναι φοβερό στατιστικό αυτό πραγματικά. Και πάμε να ακούσουμε τι είπαν οι δύο προπονητές αρχικά, με Σεμπάστιαν Λέτο, ο προπονητής της Κηφισιάς, που έχει κάνει ένα φοβερό έργο, και το λέμε αυτό γιατί Παντελίδης και Τετέι έφυγαν το Γενάρη και παρόλα αυτά 3 αγωνιστικές πριν το τέλος η Κηφισιά εξασφάλισε την παραμονή της στην κατηγορία πριν τελειώσουν τα play out, και αυτό για μια νεοφώτιστη ομάδα. Μην το ξεχνάμε ότι ανέβηκε πέρυσι με τον γκολ του Παντελίδη στην Καλαμάτα και όλα αυτά που έγιναν, και είναι φέτος από τις καλύτερες ομάδες μετά το 8, το νούμερο 8, την πρώτη οκτάδα εννοούμε στην Super League 1, με το ποδόσφαιρο που έπαιξε, γιατί έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο η Κηφισιά, δεν ήταν μόνο ότι έκλεβε αποτελέσματα με τον Λέτο, και δεν έχουμε κάποια έτσι σχέση με τον Λέτο σε αυτά που λέμε, ότι τον γνωρίζουμε τον άνθρωπο, αλλά μας αρέσει και το στυλ που έχει σαν προπονητής και το ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα της Κηφισιάς. Για να τον ακούσουμε τι είπε ο Αργεντινός προπονητής.
1: Ευχαριστώ όλους. First of all, I'm very happy that today we did a very good game with many young players that they have been playing for the first time in his career, so I'm very proud of that.
2: Καταρχάς, ήθελα να πω ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και χαρούμενος για την απόδοση της ομάδας σημερινή αναμέτρηση, δεδομένου ότι χρησιμοποιήσαμε παιδιά που αγωνίστηκαν για πρώτη φορά στην μεγάλη κατηγορία, να κάνουν τον ντεμπούτο τους σήμερα στην Super League, οπότε είμαι πάρα πολύ περήφανος αυτά τα παιδιά.
1: We had a good point in a difficult stadium against a difficult team and we need to look forward for our next game.
2: Πήραμε ακόμα ένα βαθμό στην προσπάθεια που κάναμε την φετινή σεζόν σε μια δύσκολη έδρα απέναντι σε μια καλή ομάδα. Οπότε τώρα αυτό που απομένει για εμάς είναι να κοιτάξουμε μπροστά για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς στην Πέμπτη απέναντι στην Τάρση.
1: We have 7 players that they made his debut this year in the first seed Super League. Greek players that for the club and for us is very important and we are very proud of that and this is the target of the club.
2: Θα ήθελα να σημειώσω ότι στη διάρκεια της φετινής σεζόν χρησιμοποιήσαμε συνολικά 7 νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές. 7 παιδιά τα οποία έπαιξαν για πρώτη φορά στη Super League μαζί μας και γενικότερα στην καριέρα τους. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά, για όλα αυτά τα παιδιά. Και φυσικά είναι μια προσπάθεια που κάνει το club και είναι ένα project το οποίο δουλεύει το club τη φετινή σεζόν.
1: We'll look forward for the next game.
2: Τώρα κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι.
0: Non-stop, mega-mixed music. Ήταν ο Σεμπάστιαν Λέτο. Πόσο χρονών είναι, Μαρία, ο Σεμπάστιαν Λέτο, ο Αργεντινός? Πώς τον βλέπεις εκεί με το κουστούμι στον πάγκο και το μαλλί? Πόσο λες? 40. 40 ο Σεμπάστιαν Λέτο, πολύ νέος. Έτσι, για προπονητής μιλάμε. Και τον βλέπω ότι το έχει. Το έχει και το εξελίσσει. 7 νέους παίκτες είπε ότι χρησιμοποίησε φέτος από την Β' ομάδα και 4 έκαναν ντεμπούτο στο παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ. 4 παίκτες έκαναν ντεμπούτο. Και ο Λίγδας και ο Φαϊτάκης και άλλα παιδιά που έπαιξαν ήταν ντεμπούτο στη Super League 1. Πάμε να ακούσουμε και τον Γιώργο Αντωνόπουλο, τον προπονητή του Αστέρα, τι είπε.
3: Δυστυχώς δεν καταφέραμε να τελειώσουμε την υπόθεση παραμονή. Τα πράγματα δεν μας πήγαν όπως θα θέλαμε. Παρόλο που πιέσαμε τον αντίπαλο, είχαμε κάποιες ευκαιρίες. Νομίζω δεν ήταν αρκετές για να μπορέσουμε τελικά να τελειώσουμε την υπόθεση παραμονή. Αυτό που απομένει είναι να μαζευτούμε και να πάμε να διεκδικήσουμε την Πέμπτη την παραμονή μας στο Αγρίνιο. Δεν υπήρχε σιγουριά. γιατί δεν το περάσαμε εμείς. Εγώ δηλαδή μετά το τέλος του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού σε καμία περίπτωση δεν πέρασε σιγουριά. Σίγουρα υπήρχε μια αισιοδοξία. Αυτό που θα πω ότι μας επηρέασε είναι ότι παίξαμε τρία παιχνίδια μέσα σε μια εβδομάδα και χωρίς να είναι δικαιολογία, έτσι, δεν θέλουμε να στεκόμαστε σε δικαιολογίες, αλλά τρία παιχνίδια σε μια εβδομάδα δεν είχαμε αυτή τη φρεσκάδα, αυτή τη ζωντάνια και αυτή την ενέργεια που θα θέλαμε από την αρχή του παιχνιδιού. Μετά όσο πέρναγε ο χρόνος, ξέρετε πως συνήθως κάποια πράγματα ήρθαν. Πάντως νομίζω ότι δεν είχε περάσει χαλαρότητα στο ποδοσφαιρικό τμήμα τις προηγούμενες μέρες. Νομίζω ότι απαντήσατε μόνο σας ότι ο Μακέντα είναι ένα παιδί που ειδικά στα play out έχει δώσει πολλές λύσεις στο σκοράρισμα. Φάνηκε από σήμερα, χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε τα υπόλοιπα διάρκεια σε καμία περίπτωση. Όμως ο Μακέντα βρίσκει τον τρόπο, είναι σε καλή περίοδο τώρα. Δυστυχώς μας έλειψε και δεν πρέπει να σταθούμε στο ότι αν θα λείπει ο Μακέντα ή οποιοδήποτε Μακέντα η ομάδα θα μπορεί να σκοράρει. Πρέπει να βρίσκουμε λύσεις και όταν λείπουν και κάποιοι παίκτες υπάρχουν για μας. Δεν θέλω να το βρούμε σαν δικαιολογία αυτό, πρέπει να βρούμε λύσεις την Πέμπτη.
0: Αυτά και από τον Αντωνόπουλο, τον Γιώργο, τον προπονητή του Αστέρα. Βέβαια οι δηλώσεις που ακούτε είναι από το Σάββατο που δεν είχε γίνει το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό και η ισοπαλία που έδωσε την παραμονή, εξασφάλισε την παραμονή του Αστέρα Άκτορ. Άρα το παιχνίδι της Πέμπτης είναι βαθμολογικά αδιάφορο για την ομάδα της Αρκαδίας. Να ακούσουμε τον Χρήστο Λίγδα, τον παίκτη που έκανε, έναν εκ των παικτών που έκανε ντεμπούτο στην Super League 1 και έκανε δηλώσεις για την εικόνα που έχει από τη Super League 1 σαν ντεμπούτο που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και για την ομάδα του την Κηφισιά. Για να τον ακούσουμε τον Χρήστο Λίγδα.
4: Τρομερό το συνέστημα σε μια έδρα η οποία έκαιγε σήμερα. Ήταν μια ομάδα η Τρίπολη η οποία πάλευε για τη σωτηρία και φάνηκε από το πρώτο λεπτό στο τελευταίο. Πιστεύω κάναμε το καθήκον μας, τα δώσαμε όλα και βγαίνουμε νικητές από αυτό το παιχνίδι. Φυσικά όλοι φερόμαστε σαν μια οικογένεια, μας στήριξαν από το πρώτο λεπτό έστω τελευταίο σήμερα παίκτες οι οποίοι σαν τον Πόμπο, σαν τον Αλμπέρτο Μποτία, παίκτες με προσωπικότητα, μας δώσανε, πώς θα το πω τώρα, την κατεύθυνση να τα δώσουμε όλα. Την όθηση. Προπόνηση με την προπόνηση να τα δίνω όλα καθημερινά και ελπίζω σε περισσότερα παιχνίδια. Είμαι πολύ χαρούμενος για τον ντεμπούτο μου και να πάει όσο καλύτερα γίνεται αυτή η πορεία.
0: Ήταν ο Χρήστος Λίγδας, ο ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς που έκανε ντεμπούτο, όπως έκανε ντεμπούτο και μπήκε αλλαγή μάλιστα ο Θοδωρής Φαϊτάκης, ο 19χρονος κεντρικός αμυντικός που πραγματικά ήταν ενθουσιασμένος πάρα πολύ με τον ντεμπούτο του και την εμπειρία αυτή. Θα τα ακούσετε λίγο, είναι και τρακαρισμένος στις δηλώσεις του, για να το ακούσουμε το Φαϊτάκη.
5: Ήταν πάρα πολύ ωραίο, πολύ δύσκολο και είμαι πολύ χαρούμενος που έκανα τον ντεμπούτο μου. Πολύ δύσκολος, αλλά τα καταφέραμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα ξαναπώ πάλι, γιατί ξέρουμε ότι η ομάδα αυτή ήθελε να πάρει την νίκη και είχα ένα περισσότερο βάρος. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, στηρίζει τους παίκτες της και...
4: Και
5: εμένα προσωπικά, ναι.
0: Και να ακούσουμε και από την πλευρά του Αστέρα Άκτορ τον Σίπτσιτ, τον Μαυροβούνιο κεντρικό αμυντικό, διεθνής Μαυροβούνιος κεντρικός αμυντικός, που και αυτός βοήθησε, θα λέγαμε, σε αυτό το σύστημα που έχει επιλέξει ο Αντωνόπουλος στην τριάδα, γιατί σχολιάζει και αυτό στην ερώτηση που του έγινε, ότι έπαιζε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς ο Αστέρας Άκτορ στα παιχνίδια των play out. Για να δούμε τι είπε ο Σίπτσιτ. Βέβαια όλα αυτά είναι δηλώσεις μετά το 0-0 με την Κηφισιά. Το ξαναλέμε, μην μπερδευτείτε. Δεν είναι το Ρινές που έχει και μαθηματικά εξασφαλίσει την παραμονή του Αστέρας Άκτορ. Να ακούσουμε το Σίψιτ τι δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου.
6: Like for everybody, not just for defenders, it's for all the players of our position. We knew today if we win, the everything is finished, but it's football. We give everything, a lot of occasions, a lot of corners, shoots, but it couldn't be today, but still we depend on us, ourselves.
7: Δεν είναι μόνο για τους αμυντικούς δύσκολο, είναι για όλη την ομάδα. Σήμερα προσπαθήσαμε, είχαμε πολλές τελικές, είχαμε στατικές φάσεις, κόρνερ, κάναμε πολλά σουτ, δεν πήγε μπαλά μέσα, αλλά έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι και ακόμα έχουμε την τύχη στα χέρια μας.
6: Μακέντα,
7: you say? Also Μακέντα.
6: Yeah, of course, we felt it today, but still we need to find a solution with the players you have. That's the football, you have more, all the squad, and I think that the team today did everything, they gave everything. Like I said, we tried to score, couldn't be today.
7: Yeah, ασφαλώς, αλλά η ομάδα είναι... Πρέπει να βρούμε λύση, προσπαθήσαμε να βρούμε λύση, προσπαθήσαμε, παλέψαμε, κάναμε τα shoot, δεν καταφέραμε να σκοράρουμε.
6: The play out and even maybe 2-1-2 game before play out, the team changed a little, attitude, we changed a lot, and the result came. We were in like very difficult situation. Still not over, but we did a really big progress and win a lot of games, a lot of points, but still one more to play.
7: Έχουμε κάνει πρόοδο πραγματι τα τελευταία, σε όλα τα play-out και ίσως κάνα δύο παιχνίδια ακόμα στην κανονική διάρκεια πραγματικά αλλάξαμε την διάταξή μας. Αλλάξαμε και τον τρόπο που βλέπαμε τα παιχνίδια, την οτροπία μας. Έχουμε δώσει πολύ μεγάλη μάχη, αλλά έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι.
0: Έχουμε ένα παιχνίδι ακόμα, όπως είπε και ο Σίπτσιτς, που ακούσατε πριν από λίγο, με τη βοήθεια του Θοδωρή Τσούτσου βέβαια, που έκανε και τη μετάφραση, που είναι βαθμολογικά αδιάφορο, το τονίζουμε αυτό, γιατί είπαμε οι δηλώσεις αυτές είναι από το Σάββατο μετά το τέλος του αγώνα με την Κηφισιά εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και το 0-0 που είχαμε σαν τελικό αποτέλεσμα. Αυτά για τον Αστέρα Άκτορ, αυτά και θα υπάρξουν και υπόλοιπα μέσα στην εβδομάδα γενικά, αναφορές για την ομάδα της Τρίπολης και για την παραμονή στην κατηγορία, αλλά και τη μέλη γενέστε η επόμενη μέρα που ενδιαφέρει πάρα πολλούς. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στη Μαύρη Θύελλα, που και εδώ είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, εξαιρετικά μεγάλο θα έλεγα, αφού περιμένουν όλοι οι μεταγραφές. Από το περιβάλλον του Προέδρου βγαίνει ότι κάποιοι παίκτες έχουν συμφωνήσει ώστε να είναι στη Μαύρη Θύελλα και παίκτες ποιότητας και επίπεδου Super League 1. Έτσι βγαίνει από το περιβάλλον του Προέδρου, θα δούμε αν επιβεβαιωθεί και ποιοι θα είναι αυτοί οι παίκτες. Βγαίνει εξάλλου και από το ρεπορτάζ ότι ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ο προπονητής της Καλαμάτας, έχει κάποιους δικούς του παίκτες από τη Β' κατηγορία που θα τους φέρει και θα τους δώσει ευκαιρία να παίξουν Super League 1. Και αυτό δεν πρέπει να το μειώνουμε, να το μηδενίζουμε και να λέμε επειδή είναι από τη Super League 2 ότι κάποιοι μπορεί να μην κάνουν. Αυτό είναι θέμα του προπονητή. Ο προπονητής κρίνει ή θα κρίνει μάλλον, αν τελικά οριστικοποιηθούν οι κινήσεις αυτές, ότι αυτοί μπορεί να του κάνουν τη δουλειά οι παίκτες και να έρθουν στην Καλαμάτα. Περιμένουμε να δούμε ποιοι θα φύγουν, γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα από την ΠΑΕ Καλαμάτα για αποδεσμεύσεις, όπως και ποιοι θα ανανεώσουν, εκτός από τον Τσέλιο που γνωρίζαμε και πιστεύουμε ότι δεν θα αλλάξει κάτι σε αυτό, ότι παραμένει στην ομάδα της Καλαμάτας και στην Super League 1. Δεν ξέρουμε κάτι άλλο, δεν έχουμε δει κάτι άλλο έτσι επίσημο από την ΠΑΕ Καλαμάτα για την παραμονή των παικτών και να συνεχίσουν από αυτούς που ανέβασαν στη Super League 1. Σίγουρα αυτό που καίει τους πάντες, εκτός από τις μεταγραφές, αποδεσμεύσεις αλλά και ανανεώσεις και οργάνωση για τη Super League 1, είναι το γηπεδικό, τι γίνεται με τις εργασίες. Είναι όλα ανοιχτά και σε αναμονή για τα έργα να οριστικοποιηθούν και να συνεχιστούν και να μπουν δυναμικά στις εργασίες όλοι στο δημοτικό στάδιο, γιατί όπως έχει πει και ο Δήμαρχος ο Θανάσης Βασιλόπουλος, από τη στιγμή Καλαμάτας, από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι εργασίες, περίπου 3 μήνες θα διαρκέσουν για να ολοκληρωθούν τα έργα και να μπορεί η Καλαμάτα να μπει στο γήπεδο. Έχουμε πει το Μάιο δεν τον υπολογίζουμε για εργασίες εμείς. Μακάρι να γίνει κάτι πιο νωρίς. Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, δηλαδή 4 μήνες, συγγνώμη, είπε Αύγουστος, Σεπτέμβρης, άρα Οκτώβρη, αρχές Οκτώβρη θα μπορεί να έχουν τελειώσει οι εργασίες και να βρεθεί η Καλαμάτα στο φυσική της έδρα, στο δημοτικό στάδιο. Αυτά προς το παρόν από το ρεπορτάζ, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Κάθε μέρα όμως τώρα θα έχουμε ανακοινώσεις για παίκτες, για ανανεώσεις. Αυτό είναι δεδομένο, γιατί μπαίνουμε στην τελική ευθεία όπου πρέπει να οργανωθεί και η προετοιμασία που θα γίνει στο εξωτερικό. Από ό,τι γνωρίζουμε, κλείστηκε κέντρο στα Βαλκάνια, όπου εκεί θα μεταβεί η Καλαμάτα για να κάνει την προετοιμασία της στο βασικό στάδιο, όπως λέμε έτσι κλασικά. Και τα βασικά όμως και τα σημαντικά είναι οι μεταγραφές, το γηπεδικό και το πώς τρέχουν οι εξελίξεις και οι καταστάσεις, γιατί χρειάζεται και να καταθέσεις και ένα φάκελο πλήρη για να πάρεις αδειοδότηση, που από ό,τι φαίνεται θα πάει σε δεύτερο βαθμό η αδειοδότηση της Καλαμάτας, έτσι δείχνει, γιατί δεν έχει κάποια πράγματα ακόμα τακτοποιήσει. Όμως αυτό δεν είναι και πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, είναι ένα θέμα, αλλά μπορεί να διορθωθεί και να διευθετηθεί.

Τη Super League επιστρέφουμε πάλι. Super League ήμασταν και με την Καλαμάτα, αλλά εντάξει, ακόμα περιμένουμε τη σφραγίδα που θα μπει από τη Super League 1, που θα δεχτεί τα νέα της Μέλη, που είναι η Καλαμάτα και ο Ηρακλής. Θα δούμε λοιπόν τα πανηγύρια της ΑΕΚ. Δεν θα τα δούμε, θα τα πούμε. Για να τα δούμε δεν μπορούμε ούτε εμείς ούτε εσείς. Λοιπόν, τα πανηγύρια που ακόμα συνεχίζονται, θα έλεγα, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με μπουζούκια, με χορευτικά, με τραγούδια, και γλέντι ως τις πρώτες πρωινές ώρες σε συγκεκριμένο έτσι μαγαζί της Αθήνας, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να ξεφαντώνει, και δικαιολογημένα εννοείται, είναι η στιγμή που απελευθερώνεσαι και δεν σκέφτεσαι τίποτα, ότι μήπως ξενυχτήσω, μήπως παίξω μετά, έχω παιχνίδι ακόμα. Τέλος, έχεις κατακτήσει το τρόπαιο, έχει γίνει και η φιέστα, φαντασμαγορική η φιέστα. Εντάξει, τα έχετε δει όλα αυτά στους τηλεοπτικούς δέκτες και εκεί μετράει, η εικόνα μετράει περισσότερο σε αυτό. Και είδαμε και το Ζηλιόπουλο μπαίνει με τα μάξι μέσα στο γήπεδο, χάλασε και το χορτάρι. Τι γίνεται, έψαχνα το τρόπαιο που είναι, κατέβαιναν οι καταδρομίες. Εντάξει, ωραίο σκηνικό, ωραία πράγματα είχαν φτιάξει, και ο ίδιος πήρε το μικρόφωνο, δεν το άφηνε με τίποτα, με τίποτα. Τραγούδησε, έκανε έτσι επαναστατικές δηλώσεις, ξεσήκωνε τον κόσμο. Εντάξει, όλα δικαιολογούνται τώρα πάνω στα πανηγύρια. Ο Ολυμπιακός τελικά πήρε το καλύτερο που θα μπορούσε από το φετινό πρωτάθλημα, τη δεύτερη θέση, ενώ ήταν σε μειονεκτική έτσι κατάσταση. Κατάφερε να έρθει ισόπαλος με την ΑΕΚ, και το πιο βασικό είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε τον Παναθηναϊκό, έτσι, που ήταν μπροστά με 2 γκολ στο ημίχρονο, 0-2, και ισοφαρίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, έγινε το 2-2, και κυριολεκτικά αυτοκτόνησε ο ΠΑΟΚ στο χθεσινό παιχνίδι στο Απόστολος Νικολαίδης, και χωρίς παρουσία κόσμου, έτσι. Ένα παιχνίδι που φάνταζε, ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση, δεν ξέρω αν το είδατε, ότι βάζει το πρώτο γκολ ο ΠΑΟΚ, κάνει το 0-1 και ο Σντόεφ το βάλε, και φάνηκε σαν να μην ήταν επίσημο παιχνίδι, ούτε πανηγύρισε κανείς παίκτης από τον ΠΑΟΚ, ούτε ξέρεις. Παίζει ένα ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό που παίζει στη δεύτερη θέση. Βάζει γκολ και λες εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Αυτό είδα εγώ. Βάζει τον γκολ ο Σντόεφ και μάλιστα μόνος του, τον μάκαρε και κανείς εκεί, και γυρίζει και έκανε στους συμπαίκτες του εντάξει, οκ, προχωράμε. Το είδες αυτό? Δηλαδή μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό το πράγμα, και δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Το δεν πανηγυρίζω όταν βάζω γκολ σε ένα ντέρμπι που παίζεται η δεύτερη θέση. Τι μπορεί να σημαίνει? Σημαίνει κάτι για τον παίκτη το συγκεκριμένο? Σημαίνει κάτι για όλη την ομάδα? Σημαίνει ότι δεν το πίστευε ο ΠΑΟΚ, ή ότι θεωρούσε κάτι δεδομένο και την πάτησε? Μπορώ να το ερμηνεύσω σε πολλές πλευρές αυτό το θέμα, αλλά πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Και τι να κάνουμε, δεν πειράζει, ο ΠΑΟΚ μόνος του αυτοκτόνησε, και τώρα έχουν εξελίξει και εκεί να δουν τι θα γίνει, γιατί έχουν και την εσωτερική φαγωμάρα με Μιστακίδη και Σαββίδη, γιατί ο Μιστακίδης θέλει να πάρει κάποιους παίκτες όπως το Γκαλάθι που τον έκλεισε ο ΠΑΟΚ, παίρνει παίκτες στο μπάσκετ επίπεδου Ευρωλίγκα, και ίσως και ο ΠΑΟΚ ζητήσει να παίξει Ευρωλίγκα, θα δούμε μήπως και γίνει αυτό. Άρα υπάρχει αυτή η κόντρα, γιατί πολλοί λένε ότι ο Σαββίδης δεν μπορεί να επενδύσει πλέον τόσα πολλά χρήματα στο ποδόσφαιρο, και όμως πρέπει ο Μιστακίδης να πάρει και το ποδόσφαιρο. Γίνεται ένας χαμός τελικά στον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ που κατέληξε τρίτος, και η τρίτη θέση του δίνει προκριματικά για το Europa League του ΠΑΟΚ, για το League Phase του Europa League. Και αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από τα προκριματικά του Europa League, παίζει για τα προκριματικά του Conference. Αν αποκλειστεί όμως και από τα προκριματικά του Conference, μένει εκτός Ευρώπης ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει αβαντάζ όπως ο Ολυμπιακός, ας πούμε, που αν αποκλειστεί από το Champions League θα πάει στο Europa, και μετά θα πάει στο Conference και εκεί σταματάει, τέλος. Δεν είναι τόσο απλό για τον ΠΑΟΚ, θέλει από νωρίς προετοιμασία. Θα τα δούμε όλα αυτά, πότε θα ξεκινήσουν προετοιμασία οι ομάδες, τι θα κάνουν και τα υπόλοιπα, γιατί σήμερα δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και να πούμε και για να ολοκληρώσουμε για την εκπομπή μας, για τα θέματα που έχουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική, το ποιος θα είναι
Ποιες θα είναι οι δύο ομάδες που θα παίξουν στη Super League 2 με την τελευταία αγωνιστική που διεξήχθη χθες και είχαμε Άρης Πετρούπολης Πύργος 1-2 και μάλιστα με ανατροπή. Είχε προηγηθεί η Πετρούπολη, το γύρισε ο Πύργος σε 2-1 και κέρδισε. Ζάκυνθος Εθνικός 2-1. Σήμερα περιμένουμε την εκδίκαση του αγώνα Πύργος Ζάκυνθος που διεκόπη, να δούμε τι απόφαση θα βγει εκεί και αν θα καταφέρει η Πετρούπολη, ο Πύργος ή η Ζάκυνθος, είναι τρεις ομάδες για δύο θέσεις, να βρεθούν στην Super League 2. Η μόνη ομάδα σίγουρη κατ' εμέ που ό,τι και να γίνει θα παίξει στη Super League 2 είναι η Ζάκυνθος. Η μόνη ομάδα που έχει 8 βαθμούς και είναι χωρίς πρόβλημα. Η Ζάκυνθος δεν έκανε κάτι. Αν εκδικαστεί η υπόθεση σήμερα και βγει η απόφαση, κερδισμένη θα βγει η Ζάκυνθος. Ή βαθμό θα πάρει, ή θα ξαναγίνει το παιχνίδι, ή θα πάρει και τους τρεις βαθμούς, ή θα πάρει ένα βαθμό, εννοώ αν συνεχιστεί το παιχνίδι και το παίξουν από το λεπτό που διακόπει και πάρει ένα βαθμό από εκεί. Άρα η Ζάκυνθος είναι η μόνη ομάδα που δεν χάνει με τίποτα την άνοδο. Οι ομάδες που είναι σε πρόβλημα είναι ο Άρης Πετρούπολης και ο Πύργος. Και περισσότερο είναι ο Πύργος, γιατί αν τιμωρηθεί ο Πύργος και πάνε βαθμοί στη Ζάκυνθο, θα ανέβει στην κατηγορία ο Άρης Πετρούπολης. Θα δούμε, αύριο θα γνωρίζουμε, πιστεύω, και αν δεν υπάρξει και έφεση, γιατί υπάρχουν και οι εφέσεις βέβαια και όλα αυτά, τι μπορεί να συμβεί και τι θα γίνει με την Γάμα Εθνική. Αυτά και για σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την ακρόασή σας που ήσασταν στην παρέα μας, τους συνεργάτες μας εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης και στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Εννοείται, ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 11 θα είμαστε μαζί. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Οι νέες απειλές προς το Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, καθώς μπήκαμε πλέον στην 79η μέρα του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι ο χρόνος τρέχει και ότι θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα, όπως έγραψε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συγκαλεί αύριο κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους Εθνικής Ασφάλειας. Η θάλασσα του Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, στο μήνυμα του Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν. Οι νέες απειλές Τραμπ σε συνδυασμό με τη νέα επίθεση με ντρόν κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αυξάνουν εκ νέου τις τιμές του πετρελαίου, με τον Μπρεν να ανεβαίνει ξανά πάνω από τα $110 το βαρέλι. Σε μια συνήθιστη κίνηση προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναδημοσιεύοντας στο Truth Social συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή πολιτική της χώρας. Ο κύριος Παπασταύρου, καλεσμένος στο Earth News, ρωτήθηκε πριν από λίγο και είπε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επικροτεί τον ενεργειακό ρεαλισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εξαιρετικά κρίσιμες εποχές. Σε εξέλιξη συνεδρίας του ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, στο τραπέζι της σημερινής συνάντησης αναμένεται να βρεθεί και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Για κλίμα ενότητας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει τον χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει ακόμα τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω του πολέμου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Γεωργιάδης δήλωσε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε το πολιτικό ταλέντο του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, ο κύριος Τσίπρας παρέμεινε διαρκώς παρόν στην πολιτική σκηνή και επιχειρούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με στόχο την επιστροφή του. Αναφερόμενος στη Μαρία Καριστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα ότι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανέναν, όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξη ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, με στόχο να αρχίσει η εφαρμογή τους από τον Ιούνιο. Άμεσα μετά την ψήφιση του νόμου, αναμένεται να δοθεί ενίσχυση των γονέων με 150 ευρώ για κάθε παιδί και θα εφαρμοστούν τα μέτρα για τους αγρότες και τους δανειολήπτες. Στο νοσοκομείο Μεταξά εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα σκύλος θεραπείας, ο σταθερό μέλος του προσωπικού στο πλαίσιο προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ογκολογικών ασθενών. Η πρωτοβουλία είχε σημαντική ανταπόκριση και συνέβαλε θετικά στην ψυχολογία των ασθενών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με πάνω από 200 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Στις 26 Μαΐου η ανακοινώση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως ο ίδιος αποκάλυψε σε ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανότατα να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού θα μεταβεί στον Άριο Πάγο για να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Διεθνής ημέρα μουσείων η σημερινή, με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε υποθέσεις εκβιασμού και εμπρισμού. Στον ανακριτή Κορίνθο οδηγούνται οι συλληφθέντες για την υπόθεση δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Κλειστές από σήμερα και για μία εβδομάδα οι σύραγγες στο Τεμπών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από την παλιά Εθνική Οδό η κίνηση των οχημάτων. Ξεκίνησε η δίκη για το δυστύχημα που συνέβη το 2022 στο ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος. Στον εισαγγελέα ο 44χρονος οδηγός για το τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου που κόστισε τη ζωή σε μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις βραβεύσεις με γαλάζια σημαία διατηρεί και το 2026 η Ελλάδα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την αστυνομική επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη από σήμερα νωρίς το πρωί στα νότια του νομού Ηρακλείου για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται μεταξύ άλλων σε υποθέσεις εκβίασης, εμπριασμού, φθορών και απατών σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ηρακλείου για να μας ενημερώσει. Σταυρούλα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, να σας δώσουμε τις τελευταίες πληροφορίες. Mm-hmm. Η επιχείρηση συντονίζεται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Έχουμε μέχρι στιγμής 6 συλλήψεις. Η αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στην περιοχή των Βοριζίων, του Δήμου Φεστού, αλλά και στο Ρέθυμνο, στο Δήμο Αμαρίου. Και από τις 6 συλλήψεις που έχουν γίνει, οι 3 αφορούν στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης και για τις οποίες μάλιστα 3 συλλήψεις εκδόθηκαν και εντάλματα σύλληψης και οι άλλες 3 σχετίζονται με παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας πολύμηνης έρευνας που είχαμε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Μάλιστα αφορούσε στη δράση συγκεκριμένης οικογένειας και είχε κάνει και πριν από λίγο καιρό δημόσια αναφορά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, κατά την επίσκεψη που είχε κάνει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Από τους 3 λοιπόν που έχουν συλληφθεί για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης είναι θείος και 2 ανήψια και φέρονται σύμφωνα και με τη δικογραφία που σχηματίζεται ότι τα συγκεκριμένα άτομα, χωρίς να αποκλείουμε να έχουμε και άλλες συλλήψεις στη διάρκεια της ημέρας, με απειλές και με βία εξανάγκαζαν ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων να τους μεταβιβάζουν εκτάσεις προκειμένου σε εκείνους αλλά και σε συγγενικά τους πρόσωπα, προκειμένου στη συνέχεια να μπορούν να εισπράττουν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι πληροφορίες λένε, αλλά βεβαίως περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού ολοκληρωθεί η αστυνομική επιχείρηση, θα είναι πιο λεπτομερής και με περισσότερα στοιχεία η αναφορά του Αρχηγείου σε σχέση με το τι ακριβώς έχει γίνει. Πάντως, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι οι ζημιές που έχουν κάνει σε άτομα των περιοχών αυτών, οι οποίοι δεν ήθελαν να τους δώσουν τα αγροτεμάχια τους, ήταν πολλών χιλιάδων ευρώ και ότι οι επιδοτήσεις που έλαβαν από αυτή την παράνομη δράση τους για το διάστημα από το 2021 έως και το 2025 ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ. Τα χρήματα δηλαδή τα οποία έλαβαν από παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΕ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, για οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα διακόψουμε και θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Εμείς να συνεχίσουμε τώρα, καθώς συνεχίζονται οι έντονες αντιδράσεις για την κατάσταση που επικρατεί στην Εγνατία Οδό και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις σύραγγες, με φορείς της Υπήρου να εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια και τις επιπτώσεις στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Το ζήτημα μάλιστα τέθηκε επιτάπητος σε σύσκεψη της ΠΕΔ Υπήρου, ενώ νέα περιστατικά εκτροπών οχημάτων στο τμήμα Παναγιά Ιγουμενίτσα εντείνουν τον προβληματισμό εν ώψη και της αυξημένης θερινής κίνησης των τουριστών φυσικά. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ακριβώς αυτό, συνεχίζονται οι αντιδράσεις σχετικά με την κατάσταση στην Εγνατία Οδό και τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στις σύραγγες του αυτοκινητόδρομου, με αφορμή τόσο τις πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών, όσο και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε μεγάλα τμήματα του οδικού άξονα. Η ανακοίνωση με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών για την Εγνατία Οδό εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων της Εγνατίας Οδό ΑΕ, εκφράζοντας τη διαφωνία του με αναφορές που έγιναν στη Βουλή σχετικά με την ασφάλεια του αυτοκινητοδρόμου κατά την περίοδο της δημόσιας διαχείρισης. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, οι δηλώσεις του Υφυπουργού έγιναν την Τετάρτη 13 Μαΐου κατά τη συζήτηση της κοινοβουλευτικής ερώτησης για την Εγνατία Οδό, όπου σύμφωνα με την ανακοίνωση ανέφερε ότι μέχρι σήμερα στην Εγνατία δεν είχαμε δυσμενείς εξελίξεις, ήταν θέμα τύχης. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις έρχονται σε αντίθεση με τις προηγούμενες δημόσιες δηλώσεις του ίδιου του Υφυπουργού μετά από το περιστατικό φωτιάς σε σύραγγα της Εγνατίας Οδού τον Απρίλιο του 2024. Τότε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχε επισημάνει ότι τα συστήματα ασφαλείας και οι διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών λειτουργήσαν αποτελεσματικά και ότι διατηρούνται υψηλά επίπεδα ασφάλειας στον αυτοκινητόδρομο. Ο Σύλλογος Εργαζομένων σημειώνει ότι ακόμη στην Εγνατία Οδό είχε επί σειρά ετών την ευθύνη για τη λειτουργία, συντήρηση και τη διαχείριση του αυτοκινητόδρομου, υπογραμμίζοντας ότι θα επανέλθει το επόμενο διάστημα με αναλυτικότερες τοποθετήσεις για το ζήτημα. Το θέμα απασχόλησε και τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου στην ΠΕΔ Υπήρου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της ΠΕΔ Υπήρου Παναγιώτη Νταΐ και του Προέδρου του ΤΕΕ Γιάννη Τσίγκρου. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των αυτοκινητιστικών, μεταφορέων και καυσίμων, δήμαρχοι της περιοχής, οι οποίοι ξέφρασαν τον έντονο προβληματισμό τους για τις επιπτώσεις των έργων και τον περιορισμό στην κυκλοφορία. Σύμφωνα με όσα τέθηκαν στη σύσκεψη, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διαχείριση της κυκλοφορίας βαριών οχημάτων και των βιοφόρων καυσίμων, ενώ μεταφορείς ανέφεραν ότι εξετάζονται σενάρια κίνησης σε κομβόι προς την Ιγουμενίτσα. Παράλληλα, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για την επάρκεια του σχεδιασμού αλλά και για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά τη θερινή περίοδο, όταν αυξάνεται σημαντικά ο κυκλοφοριακός φόρτος. Οι πρόσωποι των μεταφορέων προειδοποιούν ότι εφόσον επεκταθούν οι περιορισμοί της κυκλοφορίας για τα βαρέα οχήματα κατά τη θερινή περίοδο, δεν αποκλείονται και κινητοποιήσεις. Παράλληλα, επισημαίνω ότι με την πλήρη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου Ε65 αναμένεται επιπλέον επιβάρυνση της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, ιδιαίτερα στα τμήματα που εφαρμόζονται η μονοδρόμηση λόγω των εργασιών.
0: Μάλιστα.
2: Στο ίδιο πλαίσιο, και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο δικό άξονα και ζήτησε την ενεργότερη εμπλοκή του Τεχνικού Επιμελητρίου Ελλάδας σε κεντρικό επίπεδο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε σημαντικές τροποποιήσεις τώρα στην κίνηση των οχημάτων επί του κεντρικού οδικού άξονα της χώρας προχωράει η ελληνική αστυνομία, καθώς οι σύραγγες των Τεμπών θα παραμείνουν κλειστές και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από σήμερα και μέχρι για μία εβδομάδα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Από σήμερα, Δευτέρα, μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαΐου αναμένεται να μείνουν κλειστές οι σύραγγες όχι μόνο των Τεμπών αλλά και του Πλαταμόνα και της Λεπτοκαριάς, τα ΘΕΝΑ, τα ΒΙΟ και τα ΦΤΡΙΑ βεβαίως, δηλαδή από τον Ευαγγελισμό μέχρι και τη Λεπτοκαριά, από τις 7.30 το πρωί έως και τις 8.30 το βράδυ, προκειμένου να γίνουν εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης των ηλεκτρονικών των συστημάτων. Γι' αυτό βεβαίως έχουν τεθεί από σήμερα το πρωί σε εφαρμογή μέτρα για την εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω της παλιάς εθνικής οδού. Τη Κοιλάδα των Τεμπών, ο γνώριμο δρόμο βεβαίω, μέσω τη Κοιλάδα των Τεμπών για την παράκριση των σειράγων στα Τέμπη και βεβαίω μέσω τη παλιά εθνική οδού Πλαταμόνα Λεπτοκαριάς για το υπόλοιπο, για τις υπόλοιπες δύο σύραγγες στον Πλαταμόνα και Λεπτοκαριά. Έτσι θα γίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων μέσω του παλιού εθνικού οδικού δικτύου, μέχρι βεβαίως την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ, ή αν τελειώσουν βεβαίως νωρίτερα, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την αστυνομική διεύθυνση Λάρισας για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες.
0: Μάλιστα. Γιάννη, να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Καθώς σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα πραγματοποιείται η συνάντηση μεταξύ των αγροτών της Λάρισας και του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ναι, από τις 27 Απριλίου είχαν ληφθεί το σχετικό ραντεβού οι αγρότες της Λάρισας, οι οποίοι περιγράφουν με μελανά χρώματα εδώ στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Του είναι τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι ήταν όταν βγήκαν τα μπλόκα για δύο μήνες σχεδόν. Το κόστος παραγωγής έχει εκτιμηθεί, αλλά και το κόστος ζωής. Υπάρχει βεβαίως πρόβλημα, έντονο πρόβλημα ρευστότητας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν προσκόμματα στην καλλιεργητική δραστηριότητα. Τώρα, αυτό που ζητούν οι αγρότες, οι οποίοι προσέρχονται, οφείλουμε να πούμε, μικρό καλάθι, είναι να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες των πληρωμών για τις επιδοτήσεις, αυτά που έχουν λαμβάνει, τα οποία τουλάχιστον βάσει την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου

0: και στις καταστροφές.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν ζητήματα πολλά, υπάρχουν και ζητήματα με τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Στην Αγία περιμένουν από τον περασμένο Μάρτιο να πληρωθούν για τον παγετό.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι στον αέρα. Και μόλις πρώτη ημέρα είχαμε μία ακόμη χαλαζόπτωση στους κερασοπαραγωγούς, που έπληξε τουλάχιστον, όπως μας έλεγε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού εκεί της Αγίας, ο κ. Ζέικος, έναν τα ανατολικά της Αγίας, έναν άξονα από τη Μελιδία μέχρι και κάτω την Αγία, προκαλώντας μέσα στα κεράσια που ήταν σε περίοδος οικομίες στις πρώιμες ποικιλίες. Με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουμε ένα ακόμη πλήγμα και οι αγρότες να βρίσκονται στην αναμονή για τις ζημιές, δεν έχουν πληρωθεί ακόμη για τις ζημιές.
1: Μάλιστα.
0: Από τον περασμένο Μάρτιο έχουν παράσει ήδη 13 μήνες.
1: Όλα αυτά δούμε λοιπόν όλα αυτά.
0: Θα ζητήσουμε εδώ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και το κυριότερο επίσπευση των διαδικασιών και αναλυτικές εξηγήσεις για το τι θα παίρνουν, πότε θα το παίρνουν και τι θα δικαιούνται οι αγρότες.
1: Γιάννη, μάλιστα. Θα δούμε και τι θα υποθεί στη συνάντηση τελικά. Αν θα λάβουν κάποιες απαντήσεις στα ζητήματα τα οποία και είναι τον αγροτικό κόσμο, θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς για αυτό το θέμα ξανά. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα, καθώς ενώπιον του ανακριτή Κορίνθου οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα που φέρονται να αποτελούσαν τον αρχηγικό πυρήνα, καθώς και ακόμη έναν άνδρα που είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Από την ΕΡΤ Τρίπολης, Πέγγι Μπρούσαλη θα μας ενημερώσει τώρα. Πέγγι, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, καλή εβδομάδα, και να συμπληρώσω ότι έχουν τακτοποιηθεί ακόμα 9 μέλη της οργάνωσης. Μιλάμε για ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα, όπου είχε απλώσει πλοκάμια σε όλη την Ελλάδα. Είναι ουσιαστικά ένα πλήγμα αυτό που έγινε στο οργανωμένο κύκλωμα. Γιατί μιλάμε για ένα αστρονομικό ποσό να έχουν κερδίσει παρανόμως, στο 1.600 σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε. Άρα αυτοί κατηγορούνται οι άνθρωποι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, απάτες με υπολογιστή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τώρα, πώς δρούσαν? Απαρίσταναν τους λογιστές, τους υπάλληλους της ΔΕΔΙΕ, αλλά και του ΕΦΚΑ, υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, έταζαν επιδόματα, έταζαν αποφυγή προστήμων και έταζαν και επιστροφές χρημάτων. Θύματα, ως πιο ευάλωτοι άνθρωποι, ηλικιωμένοι, οι οποίοι απαντούσαν στα τηλεφωνήματά τους, προσέγγιζαν αρχικά η μία ομάδα, η αρχηγή του κυκλώματος, το τηλεφωνικό κέντρο στην ουσία, τηλεφωνικά τα υποψήφια θύματα, και μιλάμε για 99 περιπτώσεις απάτης και απόπειρας απάτης. Και στη συνέχεια οι εισπράκτορες ήταν αυτοί οι οποίοι έφταναν στα σημεία, τα προκαθορισμένα σημεία ή στα σπίτια των θυμάτων, προκειμένου να παραλάβουν τα χρήματα. Τώρα, ήταν ανυποψία στις πολίτες σε όλη την επικράτεια. Με το πρόσχημα αυτό, με τα ψεύτικα αυτά σενάρια και τα προσχήματα που χρησιμοποιούσαν, κατάφεραν να πείσουν τα θύματα τους και να συγκεντρώσουν είτε χρήματα είτε τη μαλφή. Τώρα, για να αποφύγουν να εντοπιστούν οι εισπράκτορες, χρησιμοποιούσαν μισθωμένα οχήματα ή ακόμα και οχήματα τρίτων, ενώ οι επικοινωνίες τους γίνονταν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Τα λέω όλα αυτά για να σας πω ότι ήταν μια πάρα πολύ οργανωμένη ομάδα, εγκληματική ομάδα. Προέκυψε λοιπόν, όπως είπαμε, 77 τετελεσμένες απάτες και 19 απόπειρες, με το παράνομο όφελος να ξεπερνά το 1,6. Και μάλιστα επισημαίνουν οι αρχές ότι ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών μπορεί να είναι και ακόμα μεγαλύτερος, καθώς πολλές απόπειρες δεν καταγγέλλονται. Έχει τύχει και στο στενό οικογενειακό μας, φιλικό μας περιβάλλον, να λένε ηλικιωμένοι οι άνθρωποι που την έχουν πατήσει ότι δεν καταγγέλουν κάποια πράγματα. Έτσι, χτυπάει το τηλεφωνόσφαιρο, δεν καταγγέλουν. Τώρα, περιμένουμε και την ταυτοποίηση των υπολείπων μελών και περιμένουμε βέβαια και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της απολογίας στο ανακριτή. Η προθεσμία ήταν την Πέμπτη. Σήμερα λοιπόν η απολογία. Είμαστε σε αναμονή, Βίκη, της υπόθεσης.
1: Πέγγι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ξεκίνησε η δίκη για το δυστύχημα που συνέβη το 2022 στο ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στις 10 Ιουνίου θα συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης του φρικτού αυτού δυστυχήματος που είχε συμβεί στις 16 Μαΐου του 2022. Στον ρομποτικό κάδο στην Αλεξανδρούπολη, όπως είπες, εκεί είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος κάτοικος της πόλης, με καταγωγή όμως από την Ορεστιάδα. Η δίκη της υπόθεσης, μάλλον η εκδίκαση, ξεκίνησε στις 7 Μαΐου, είχε διακοπεί, συνεχίστηκε το περασμένο Σάββατο, διακόπηκε ξανά λόγω παρέλευσης ωραρίου και θα συνεχιστεί τον Ιούνιο. Κατηγορούμενοι, να θυμίσουμε, είναι 8 άτομα, ανάμεσα τους 3 υπάλληλοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ο τότε αρμόδιος αντιδήμαρχος.

0: και 4 υπάλληλοι της εταιρείας που εγκατέστησε τον κάδο στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης μπροστά στη λέσχη αξιωματικών. Τώρα, ο άνδρας αυτός, ο 35χρονος, είχε χάσει τη ζωή του στον κάδο στην προσπάθειά του να πάρει από μέσα μία σακούλα με φάρμακα, αν θυμάστε, mm-hmm. την οποία ο ίδιος κατά λάθος είχε πετάξει μέσα στον κάδο. Ο κάδος όμως μπήκε σε λειτουργία ενώ ο άνδρας ήταν σκυμμένος μέσα και το αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του. Στις 10 Ιουνίου, από ό,τι μαθαίνουμε, θα ακούσουμε την πρόταση της εισαγγελέως και θα είναι και η ώρα για την τοποθέτηση των συνηγόρων, Βίκη.
1: Μάλιστα, τώρα είχαμε χρυσούλα και κλοπές 36 μετασχηματιστών του ΔΔΕ.
0: Ναι, ούτε έναν, ούτε δύο, ούτε τρεις.
1: Αλλά 36,
0: 36 μετασχηματιστές του ΔΔΕ τους είχαν κλέψει από την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης στα μέλη μιας συμμορίας. Μέσα σε 1,5 χρόνο έχει γίνει αυτό, δηλαδή από τις αρχές του 25. Τελευταία κλοπή ήταν στις 14 Μαΐου την προηγούμενη Πέμπτη. Ένα 24ωρο μετά περίπου ακολούθησε η σύλληψη ενός από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας. Αναζητούν τα άλλα δύο άτομα που φέρονται να ήταν συνεργοί. Και να πούμε ότι εκτός από τις 36 τετελεσμένες κλοπές, η αστυνομία αναφέρει ακόμα και τρεις απόπειρες, συν τρεις απόπειρες mm-hmm. δηλαδή. Ενώ όπως επίσης σημειώνει η αστυνομία, ακούστε λίγο και αυτό, 10 από τους κλεμμένους μετασχηματιστές είχαν αντικατασταθεί μετά από κλοπή. Ο ημεδαπός που συνελήφθη παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης και φυσικά η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά τους συνεργούς του, Βίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Ξεκινά τώρα έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα με τους δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ την Πρωτομαγιά στον Άραξο κατά τη διάρκεια των εγγενείων ενός αεροσκάφους. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Αθανασία.
2: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, Βίκη, με εντατικούς ρυθμούς προχωρά αυτή η εσωτερική έρευνα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με το ατύχημα της Πρωτομαγιάς στον Άραξο. Ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας μετέβη την προηγούμενη εβδομάδα στον Αερολιμένα, προκειμένου να ληφθούν επίσημες καταθέσεις για το συμβάν, το οποίο απείλησε τη σωματική ακεραιότητα δημοσιογράφων και τεχνικών κατά τη διάρκεια τελετής υποδοχής αεροσκάφους. Η διαδικασία λήψης των καταθέσεων περιλάμβανε τους εργαζομένους της Βάρδειας, εκπροσώπους της εταιρείας, καθώς και στελέχη του αστυνομικού τμήματος κάτω Αχαΐας. Παράλληλα, εξετάζονται τα τεχνικά έγγραφα της σκάλας αυτής των επιβατών. Οι πρώτες ενδείξεις αποκλείουν τη δομική αστοχία του υλικού, στρέφοντας το ενδιαφέρον των ελεγκτών στο αν υπήρξε κάποιο ανθρώπινο λάθος ή εσφαλμένη εντολή κατά τη λειτουργία της. Στο μεταξύ, οι συνέπειες του ατυχήματος παραμένουν σοβαρές για τους παθόντες. Να πούμε ότι πριν από λίγες μέρες χειρουργήθηκε φωτορεπόρτερ από την Πάτρα, ενώ να πούμε ότι έχει χειρουργηθεί και η δημοσιογράφος από την Αθήνα. Επίσης, στις λίστες των τραυματιών περιλαμβάνεται και πατρινός οπερατέρ. Δίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Σοβαρά ερωτήματα τώρα για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών στο Βόλο θέτει ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Συμμαχία για το Βόλο Στέλιος Λιμνιός μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με την κατάληξη υλικών από τους μπλε κάδους στον Αχυτά Βόλου. Ερωτηθείς μάλιστα για το θέμα αυτό, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Θεσσαλίας και δήμαρχος Λάρισας, Θανάσης Μαμάκος, παραδέχθηκε ότι η λύση που εφαρμόζεται είναι προσωρινή. Για αυτό το ζήτημα θα μας ενημερώσει η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
3: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν μιλούσαμε με τον κύριο Λιμνιό για το συγκεκριμένο θέμα. Υπήρχαν φωτογραφίες σε τοπική ιστοσελίδα, αλλά σήμερα και η περιβαλλοντική πρωτοβουλία παρουσίασε ένα βίντεο όπου πραγματικά φαίνεται μηχάνημα, πώς το λένε, φορτηγό ανακύκλωσης να βιάζει ανακυκλώσιμα υλικά στο Χιτά. Μαζί δηλαδή με τα άλλα σκουπίδια τα οποία όπως ξέρετε εκείνοι, πώς το λένε, θάβονται στο χώμα. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Ξέραμε ότι δεν λειτουργεί το ΚΔΑΙ. Το ξέρουμε δηλαδή μετά mm-hmm. τις πλημμύρες και μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Ότι είχε ζημιές, δεν ξέρω, ήταν ιδιωτικό που είχαμε συνεργασία. Κάποια στιγμή αποκαλύφθηκε ότι ο Δήμος Βόλου όλα αυτά τα πήγαινε σε ένα χώρο, είχε δημιουργήσει δηλαδή ένα χώρο, ας το πούμε, δικό του που τα εναπόθεται και θεωρητικά από εκεί μετά ξαναφόρτωναν τα φορτηγά για να τα πάει στη Λάρισα. Αυτό έγινε καταγγελία από τη Συμμαχία για το Βόλο και άλλους πολίτες και τελικά αυτή η χωματερή, ας την πούμε η προσωρινή, εξαφανίστηκε. Και μετά φτάσαμε σε αυτό να θάβονται μέσα στο χιτά, το οποίο βέβαια είναι απαράδεκτο, γιατί ο κόσμος, ας πούμε, που κάνει την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, ξέρει ότι αυτό το πράγμα πηγαίνει σε ένα κέντρο διαλογής. Μιλάμε για περιβαλλοντικό έγκλημα, όπως το αναφέρει και σε αυτά που μας είπε ο κ. Λιμιός, αλλά και η περιβαλλοντική πρωτοβουλία που εξέδωσε πριν λίγο σχετική ανακοίνωση. Δεν είναι δυνατόν οι πολίτες να κοπιάζουν διαχωρίζοντας τα υλικά που τελικά θάβονται. Mm-hmm. Ευθύνες τώρα αποδίδονται γενικά σε όλες τις υπηρεσίες. Γνωρίζουν, λέει, τι συμβαίνει. Όπως θα ξέρετε, βέβαια, πλέον δεν έχουμε εμείς φόσδα σαν Μαγνησία ή κάθε νομός της Θεσσαλίας. Υπάρχει ένα σε θεσσαλικό επίπεδο που πρόεδρος του, όπως είπατε και εσείς, είναι ο κ. Μαμάκος, τον οποίο αναζήτησα στο πλαίσιο του ρεπορτάζ. Mm-hmm. Είπε ότι είναι προσωρινή η λύση. Γίνεται, λέει, προσωρινή εναπόθεση στο χώρο του Χιτά, δηλαδή σε κάποιο χώρο που είναι διαφορετικός από εκεί με τα σκουπίδια, και μετά τα ξαναφορτώνουν αυτά τα ίδια σε φορτηγά άλλα, ξέρω εγώ, και πηγαίνουν στον ΚΔΑΗ Καρδίτσας και κάποιες μικρότερες ποσότητες στον ΚΔΑΗ της Λάρισας. Έως ότου να δούμε, λέει, τι θα γίνει. Φαινόταν, είναι γνώστη αυτή τη κατάσταση. Mm-hmm. Τώρα, το τι θα γίνει, αν θα γίνει νέο ΚΔΑΗ, το οποίο θα είναι δημοτικό, μάλιστα, αν θα γίνει ένας χώρος άλλος για mm-hmm. να γίνεται η διαλογή, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Λύση στο πρόβλημα των πληρωμών για αγροτεμάχια που εμφανίζονται στο κτιμολόγιο με αρχικό δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο δόθηκε με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, για την οποία θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινας η Τάμη Αδάμου. Τάμη.
4: Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση το βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας, ο κύριος Σταύρος Παπασωτηρίου, πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που προστατεύει το εισόδημα των αγροτών από τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτεότητα, καθώς το κτηματολόγιο μέχρι σήμερα εμφανίζονται τα αγροτεμάχια αυτά με αρχικό δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο. Η σχετική ρύθμιση επιβλέπει και την δέσμευση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, που ήταν δίκαιο, όπως χαρακτηρίζει το αίτημα των παραγωγών της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, που αντιμετωπίζουν το κίνδυνο αποκλεισμού από τις ενισχύσεις, μια τροπολογία που αφορά αγροτεμάχια δηλωμένα στον ΟΣΔΕ την τελευταία τριετία, στα οποία ασκείται ενεργή καλλιέργεια και θεωρούνται επιλέξιμα για τις ενισχύσεις από τις ΚΑΠ. Η διάταξη καλύπτει βέβαια και τις αιτήσεις, τους ελέγχους και τις πληρωμές για το έτος 2025 και δεν επιβάλλονται διοικητικά μέτρα ή κυρώσεις στους παραγωγούς για τη χρήση αυτών των εκτάσεων μέχρι την οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη.

0: Το ετήσιο συνέδριο γεωπάρκων της UNESCO πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλίνη με τη συμμετοχή 70 επιστημόνων από 35 χώρες, ενώ συνεχίζεται το σεμινάριο εκπαίδευσης τελεχών. Δήμητρα Λαχουρή από την Αρτβορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, από την Παρασκευή ξεκίνησε η ετήσια σύνοδος του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Λέσβο. Παρουσία επιστημόνων και στελεχών των γεωπάρκων σε όλο τον κόσμο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εκεί γίνονται συνήθως οι εργασίες. Άρα λοιπόν η Λέσβος γίνεται σημείο αναφοράς για όλα τα γεωπάρκα σε όλο τον κόσμο της UNESCO, γιατί και για τις δράσεις οποίες ανέπτυξε για την ανάδειξη του απολιθωμένου δάσους Λέσβου, αλλά και για την ανάδειξη ενός σημαντικού έργου το οποίο βγήκε στην επιφάνεια κατά την κατασκευή του οδικού δικτύου Μυτιλίνης Καλονής. Η Λέσβος έχει ένα υπαίθριο μουσείο όπου παρουσιάζονται πολλά εκθέματα, πολύ κορμή, πολύ απολιθωμένη κορμή. Θα πρέπει να σας πω επίσης ότι στο πλαίσιο της Συνόδου στελέχη από 35 χώρες παρακολουθούν διάφορες εκπαιδεύσεις σε γεωλογικά μνημεία της Λέσβου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή στην Πανεπιστημιούπολη της ΖΕΠ Κοζάνης. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Με το θερινό σχολείο, λοιπόν, η Δυτική Μακεδονία μετατρέπεται σε ένα σημείο συνάντησης φοιτητών, ερευνητών και ακαδημαϊκών γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις της ενέργειας και της μετάβασης. Έτσι φέρνει στο φως η Δυτική Μακεδονία μέσα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ένα εργαστήρι, ζωντανό εργαστήρι ενεργειακής μετάβασης, όπου η ακαδημαϊκή γνώση δέεται με τις τεχνολογικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της επόμενης μέρας. Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θερινού Σχολείου πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Πανεπιστημιούπολη της ΖΕΠ Κοζάνης και μέσα από την προσέγγιση με βάση τον τόπο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία από σήμερα και τις επόμενες μέρες να προσεγγίζουν ζητήματα όπως τεχνολογίες ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές, τα έξυπνα ενεργειακά συστήματα, η αποθήκευση ενέργειας και οι πολιτικές της μετάβασης, όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά μέσα από την ίδια την εμπειρία της περιοχής μας. Και το έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη αυτό όλο, η εμπειρία δηλαδή της περιοχής να αξιοποιηθεί για την επόμενη μέρα παραγωγικά της Δυτικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος τώρα, οι συμμετέχοντες θα επισκεφτούν μεταξύ άλλων φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στη Βασιλιάδα της Καστοριάς, τον υδροελεκτρικό σταθμό Ηλαρίων επίσης θα επισκεφτούν, τη Διάδημα αλλά και τον πράσινο κόμβο καινοτομίας, αποκτώντας έτσι με άμεσο τρόπο επαφή με εφαρμογές της καινοτομίας, της κυκλικής οικονομίας και των ενεργειακών συστημάτων στη Δυτική Μακεδονία. Την επιστημονική ευθύνη έχουν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ο καθηγητής Λευτέρης Τοπάλογλου, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Διευθυντής του Ινστιτούτου Ενεργειακής Ανάπτυξης και Μετάβασης στη Μεταλλινική Εποχή και επικεφαλής από το Columbia University η Κάτι Κότα, καθηγήτρια κλιματικής αλλαγής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 44χρονος οδηγός για να του ασκηθεί ποινική δίωξη για το τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου που κόστισε τη ζωή σε μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Ελευθερία, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια της Ρόδου, εδώ που πριν από ακριβώς 5 λεπτά πέρασε την πόρτα της προϊσταμένης της εισαγγελίας των κωδικών Ρόδου ο 44χρονος οδηγός για να του ασκηθεί δίωξη για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι στο 18ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδος στην περιοχή Αφάντου. Ο 44χρονος ήρθε σήμερα το μεσημέρι εδώ συνοδευόμενος από αστυνομικούς, κρατούμενος, καθώς η σύλληψή του είχε γίνει αμέσως μετά την διέλευση του δυστυχήματος χθες το απόγευμα. Συγκλονισμένη όλη η τοπική κοινωνία, η οποία δεν μπορεί πραγματικά να πιστέψει αυτό το τραγικό συμβάν, καθώς και οι δύο γυναίκες ήταν ιδιαίτερα γνωστές και αγαπητές στο σύνολο της κοινωνίας. Μάλιστα, στα χωριά από όπου κατάγονται, στην Απολακιά και στις Καλυφιές της Ρόδου, ήδη από το πρωί χτυπούν πένθυμα οι καμπάνες. Πρόκειται για ένα πολύ συγκλονιστικό, θα έλεγα, τροχαίο δυστύχημα, καθώς το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες, μετά από την σύγκρουση με το αυτοκίνητο του 44χρονου, έχασε τον έλεγχο ο οδηγός, αναποδογύρισε και μεταμορφώθηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών μέσα από την οποία με πολύ μεγάλη δυσκολία οι πυροσβέστες της Ρόδου κατάφεραν να ανασύρουν τα άψυχα κορμιά των δύο γυναικών. Είναι βαρύ το κλίμα σήμερα για το νησί της Ρόδου και πραγματικά μια ολόκληρη κοινωνία πενθεί.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Στον εισαγγελέα Χανίων οδηγείται αυτή την ώρα ο 47χρονος πατέρας, τον οποίον κατήγγειλε η γυναίκα του ότι κακοποίησε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Ο ανήλικος έχει ποσοστό αναπηρίας 79% και διαθέτει σχετική γνωμάτευση από το ΚΕΠΑ, ενώ για το περιστατικό σε βάρος του έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
3: Καλησπέρα και από τα Χανιά, και είναι εξαιρετικά σοβαρή και επίσης ευαίσθητη αυτή η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που βλέπει πάλι για μια ακόμη φορά το φως της δημοσιότητας. Την καταγγελία την έκανε η 46χρονη σύζυγος. Πήγε στο γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας του αστυνομικού τμήματος Χανίων και είπε ότι ο άντρας της χτύπησε με τα χέρια του το 16χρονο και του προκάλεσε σωματικές βλάβες. Κατήγγειλε όμως επίσης ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε περιστατικό βίας μέσα στο σπίτι τους. Ανέφερε ότι μόλις τον περασμένο μήνα ο 47χρονος είχε επιτεθεί ξανά στον ανήλικο, τον χτύπησε στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στο σώμα του και φέρεται να τον είχε κλειδώσει και στην αποθήκη του σπιτιού. Έδρασαν αμέσως. Συνελήφθη χθες Κυριακή στο όριο του αυτοφόρου ο 47χρονος. Αυτή την ώρα είναι στον εισαγγελέα. Δεν σταματούν όμως να ερευνούν την υπόθεση για τον ανήλικο. Έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση, να καταγραφούν τα τραύματά του, να συμπεριληφθούν στη δικογραφία και βέβαια οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διελεύκαση αυτής της υπόθεσης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρίνα.

0: Γνώσεις, εμπειρίες και έμπνευση αποκόμισαν τρεις εκπαιδευτικοί του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κομωτινής κατά τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτική κινητικότητα Εράσμου στη Φινλανδία και συγκεκριμένα λαμβάνοντας μέρος στο έργο «Μαθαίνοντας από τη Φινλανδία» γέφυρες συμπερίληψης για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος έχει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το συγκεκριμένο έργο αφορά καινοτόμες πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης με στόχο τη δημιουργία ενός σχολείου ανοιχτού για κάθε μαθητή. Είναι γνωστό ότι η Φινλανδία θεωρείται πρότυπο σε ό,τι αφορά την σχολική εκπαίδευση και ειδικότερα στις εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας μαθητών με ειδικές ανάγκες. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί από την Κομωτινή επισκέφθηκαν σχολεία της Σκανδιναβικής χώρας και ενημερώθηκαν διαζώσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο βασίζεται στην ισότητα, στην εμπιστοσύνη, στη συνεργασία και στη στήριξη όλων των παιδιών χωρίς κανέναν αποκλεισμό, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, διαδραστικές δράσεις και ανταλλαγή εμπειριών με εκπαιδευτικούς από ολόκληρη την Ευρώπη. Ήρθαν σε επαφή με σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές, νέες προσεγγίσεις στην διαφοροποιημένη διδασκαλία και καινοτόμες μεθόδους ενίσχυσης της συμπερίληψης στο σχολικό περιβάλλον. Όπως οι ίδιες σημειώνουν, πρόκειται για μια εμπειρία που έζησαν και η οποία αποτέλεσε ένα ουσιαστικό ταξίδι γνώσης, ενισχύοντας το όραμα του δικού τους σχολείου για μια εκπαίδευση σύγχρονη, ανθρωποκεντρική και προσβάσιμη σε όλους. Κλείνοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κομωτινής είναι πολύ δραστήριο σε ό,τι αφορά τη διαρκή επιμόρφωση, την ευρωπαϊκή συνεργασία και στην προώθηση δράσεων που δημιουργούν πραγματικές κυριολεκτικά γέφυρες γνώσης, καινοτομίας και συμπερίληψης προς όφελος φυσικά των ντόπιων μαθητών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Διάλεξη τώρα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, την οποία γιορτάζει το ελληνικό τμήμα του ICOM, με εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Η διάλεξη μάλιστα έχει τίτλο «Η σύγχρονη έρευνα, χερσαία και υποβρύχια, στον αρχαίο Ολούντα, στον κόμβο της Ελούντας». Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
2: Ναι, είναι ακριβώς το πανέμορφο κόλπο της Ελούντας. Δεν ξέρω αν έχει έρθει εκεί στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι μοναδική, όχι μόνο για την ομορφιά, αλλά και για τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που κρύβει. Έτσι λοιπόν, ομιλητές θα είναι η Βασιλική Ζωγραφάκη, αναπληρώτρια προσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ρασιθίου, και ο Θεοτόκης Θεοδούλου, προϊστάμενος του Γραφείου Κρήτης της εφορίας ενάλλιων αρχαιοτήτων. Και οι δύο αρχαιολόγοι αυτοί έχουν δουλέψει πάρα πολύ στον Ολούντα, στην αρχαία πόλη της Ολού, στην Ελούντα, και πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα σας πω ότι η έλεξη της εκδήλωσης είναι 8 η ώρα το βράδυ, θα είμαστε εκεί να την παρακολουθήσουμε. Είναι κρυμμένη θησαυρή, βρίσκονται κρυμμένη θησαυρή κάτω από τη γη όλη αυτή τη περιοχή, αλλά και κάτω από τη θάλασσα. Πραγματικά όποιος βρεθεί εκεί μπορεί να κολυμπήσει με μια απλή μάσκα και να διακρίνει τα κτίρια, τις κυριακές δομές της αρχαίας πόλης, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη πόλη στην Ελούντα. Με πολύ ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε τη διάλεξη, θα μάθουμε νέα πράγματα και νομίζω ότι η γνώση της ιστορίας του τόπου μας βοηθά και μας σύμβιζε να γνωρίζουμε πού ζούμε και τι υπήρχε πριν, αλλά και την ανάπτυξη, γιατί σίγουρα πατάς σε πιο στέρεες βάσεις όταν ξέρεις το παρελθόν σου.
0: Και έτσι ακριβώς, Ιάσον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα ξεχωριστό μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος μεταφέρει πλέον στους δρόμους της Καλαμάτας ένα αστικό λεωφορείο, το οποίο έχει ντυθεί με τις λεγόμενες λωρίδες βιοποικιλότητας, αποτυπώνοντας οπτικά έτσι τη δραματική μείωση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη τις τελευταίες μάλιστα δεκαετίες. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
3: Καλώς μεσημέρι. Η πρωτοβουλία θα πρέπει να πούμε ότι ανήκει στον πρεσβευτή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, Νάσο Μάκιο, σε συνεργασία με το αστικό κοκτέιλ Καλαμάτας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας που κάθε χρόνο τιμά τις 22 Μαΐου. Πρόκειται, σύμφωνα με τους εμπνευστές της δράσης αυτής, για το πρώτο αστικό λεωφορείο παγκοσμίως που αξιοποιεί τις συγκεκριμένες λωρίδες ως μέσο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών γύρω από την απώλεια της βιοπικιλότητας. Οι χρωματιστές λωρίδες ξεκινούν από έντονο πράσινο στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου και σταδιακά μετατρέπονται σε κίτρινες και γκρι όσο πάμε προς το πίσω μέρος του λεωφορείου, συμβολίζοντας έτσι τη μετάβαση από έναν πλανήτη πλούσιο σε ζωή σε έναν κόσμο όπου η άγρια φύση μειώνεται συνεχώς. Όπως εξηγεί ο κ. Μάκης, που είναι, όπως είπαμε, ο πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, στόχος της δράσης είναι να παρουσιαστεί με έναν απλό και άμεσα κατανοητό τρόπο η μετάβαση από το πράσινο στο γκρι που αφορά βέβαια τον πλανήτη μας. Παράλληλα, πάνω στο λεωφορείο αναγράφεται μήνυμα σύμφωνα με το οποίο οι πληθυσμοί άγριας ζωής, θηλαστικά, πουλιά, ψάρια, αμφίβια και αρκετά, έχουν μειωθεί κατά περίπου 73% παγκοσμίως από το 1970 μέχρι το 2020. Με βάση βεβαίως τα στοιχεία του Διεθνούς Δίκτυ Living Planet Index.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε εφαρμογή μπήκαν δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Πρόκειται για το νέο ηλεκτρονικό κατάλογο και τις σύγχρονες δυνατότητες δανεισμού αυτοεξυπηρέτησης χρηστών, καθώς και τη νέα υπηρεσία ψηφιακού αποθετηρίου που αφορά την πρόσβαση σε πολύτιμο ψηφιοποιημένο υλικό των συλλογών της βιβλιοθήκης. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείων θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Θοδωρής Πιλιώτης. Θοδωρή.
4: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν αυτές τις νέες δυνατότητες στη βιβλιοθήκη Κοραή, που πρέπει να πούμε Βίκη, συγκαταλέγεται στις πρώτες, μετά δηλαδή τη βιβλιοθήκη της Βουλής αλλά και την Εθνική Βιβλιοθήκη. Είναι από τις πρώτες περιφερειακές, ίσως και η πρώτη. Έτσι, ο επισκέπτης πλέον δεν χρειάζεται να έρθει στοιχείο για να δει από κοντά τη βιβλιοθήκη. Μπορεί και ηλεκτρονικά να μπει στη σελίδα της και να μπορέσει να πλοηγηθεί, έτσι ώστε να βρει ένα μεγάλο αριθμό τίτλων από εφημερίδες και περιοδικά, περί τις 720, όπως επίσης στο δανειστικό τμήμα έχουμε τουλάχιστον 17.000 τίτλους βιβλίων. Μέσα από αυτό το νέο ηλεκτρονικό κατάλογο που έχει η βιβλιοθήκη Χίου, προσφέρει έτσι στους αναγνώστες αλλά και στους ερευνητές τη δυνατότητα να πλοηγηθούν, να αναζητήσουν εύκολα το πλούτο των τεκμηρίων και να μπορέσουν να το αξιοποιήσουν. Όπως σημειώθηκε, οι ομογενείς της Αμερικής και τους ομογενείς βοήθησαν έτσι ώστε να έχουμε αυτό το πρόγραμμα με χορηγία του και να ενισχυθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα της βιβλιοθήκης, η οποία παράλληλα μπήκε και σε σχετικό πρόγραμμα του Υπουργείου στο Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και των Δημόσιων Βιβλιοθήκων. 45 συνολικά δημόσιες βιβλιοθήκες αναμένεται να βαθμίσουν με αυτόν τον τρόπο τις υποδομές και τις υπηρεσίες, ενώ είναι σημαντικό και αυτό που επισήμανε ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης, ο κ. Καλογεράκης, ότι στο περιφερειακό πρόγραμμα υπάρχουν τουλάχιστον 240.000 ευρώ που μπορούν να διατεθούν για τέτοιες είδους δράσεις που αφορούν τις βιβλιοθήκες, καλώντας την περιφέρεια και το Δήμο να το δουν και να μπορέσουν να εντάξουν και άλλα έργα, έτσι ώστε στο σύνολο, σε βάθος χρόνου, του υλικού αυτού που έχει η βιβλιοθήκη Κοραή να μπορέσει να μπει στο διαδίκτυο και να είναι ανοιχτή για τον κάθε ένα που θα θέλει να δει τα αρχεία αυτά. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Η δεύτερη θέση παγκοσμίως στις βραβεύσεις με γαλάζια σημαία διατηρεί το 2026 η Ελλάδα. Συνολικά 624 ελληνικές ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη έλαβαν φέτος τη Διεθνή Διάκριση Ποιότητας. Εμείς θα πάμε στα Ιόνια νησιά και να ξεκινήσουμε με την Κέρκυρα και τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤ Κέρκυρας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις γαλάζιες σημαίες τις οποίες έχει αποσπάσει το νησί φέτος. Λυκούργια, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Βίκη, πρωταθλήτρια λοιπόν η Ελλάδα στις γαλάζιες σημαίες, κατατάχθηκε δεύτερη παγκοσμίως μετά την Ισπανία. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης ως εθνικός χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία ανακοίνωσε ότι στα Ιόνια νησιά βραβεύτηκαν φέτος συνολικά 46 ακτές, με την Κέρκυρα να έχει τις περισσότερες με 18. Ακολουθεί η Κεφαλονιά με 13, 12 Ζάκυνθος, 2 Λευκάδα και 1 Ιθάκη. Να πούμε ότι ειδικότερα στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας και Αλάσια σημαία έλαβε η παραλία Αλμυρός. Στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, ο Άγιος Γόρδιος, Αγία Εκατερίνη, Έολος, Αλικές Ποταμού, Γλυφάδα, Δασιά, Δαφνίλα, Κανόνι, Κομμένο, Κοντό, Καλυμπενίτσες. Στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας, οι παραλίες Άγιος Ιωάννης Περιστερών, Ίσος, Μωραΐτικα, 1 και 2 είναι δύο παραλίες. Να πούμε ότι κάποιες από αυτές είναι ανεγνωσμένου κάλους, ενώ άλλες είναι περισσότερο γνωστές στους τουρίστες μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι λιγότερο περιποιημένες. Άλλωστε, για την απόκτηση της γαλάζιας σημαίας πρέπει να ικανοποιούνται 33 κριτήρια που έχουν σχέση με την καθαρότητα των νερών, την οργάνωση των παραλίων, την ασφάλεια των λογουμένων και την προστασία του περιβάλλοντος εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργια. Και να πάμε και στην Ζάκυνθο, η οποία έχει πάρει επίσης γαλάζιες σημαίες παραλίες. Ο Ζάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει. Ζάκη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι οι βραβεύσεις ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, εθνικό διαχειριστή του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία, των βραβευμένων με την γαλάζια σημαία ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών της χώρας μας. Στα Ιόνια νησιά βραβεύτηκαν συνολικά φέτος 46 ακτές με γαλάζια σημαία. Έτσι, για την ιστορία το αναφέρω. Ακούσαμε και τον καλό συνάδελφο πριν από την ΕΡΤ Κέρκυρας, 18 η Κέρκυρα, 13 η Κεφαλονιά, 12 η Ζάκυνθος, 2 η Λευκάδα και 1 η Ιθάκη. Πάμε λοιπόν σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Άβυθος, Αϊχέλης, Άμες, Αράγια Πόρου, Λουρδάς, Μακρύς Γυαλός, Μεγάλη Άμμος, Μπούκα, Γραδάκια, Πλατής Γυαλός, Σκάλα 1, Σκάλα 2, Δήμος Άμης, Αντίσαμος και Μύρτος εκεί. 12 ακτές βραβεύτηκαν στη Ζάκυνθο, Αλικανάς, Αλικές, Άμπουλα, Τραγάκι, Γάιδαρος, Γέρακας, Καλαμάκι, Κατραγάκι, Λίμνη Κερίου, Μπανάνα Βασιλικού, Μπούκα, Τσιλιβή Ψαρού. Μία σημαία βραβεύτηκε στην Ιθάκη, στην περιοχή πόλη, παραλία Δεξιά. Τώρα, να πούμε ότι σε σύγκριση με το 2025 παρατηρείται ότι φέτος απουσιάζουν από τη σχετική λίστα οι παραλίες του Λιξουρίου, Πετανή και Λέπεδα στην Κεφαλονιά, οι οποίες είχαν βραβευτεί την προηγούμενη χρονιά. Ενώ στη Ζάκυνθο σημειώνεται ότι φέτος αυξήθηκαν σε 12 από 8 το 2025 οι ακτές που βραβεύτηκαν με γαλάζια σημαία. Τώρα, για την η μη απονομή γαλάζια σημαίας, αναφέρει η Αντιδήμαρχος Λιξουρίου Ελένη Λουκέρη, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην καθυστερημένη ανταπόκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου στα απαιτούμενα έγγραφα και όχι σε οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την ποιότητα και καθαρότητα ή ασφάλεια των παραλίων. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι πρόκειται για καθαρά γραφειοκρατικούς λόγους και τίποτα περισσότερο σε σχέση με τη Λιξούρη και το γεγονός ότι εκεί δεν υπήρξε βράβευση σε δύο παραλίες όπως είπαμε και πριν. Για τη βράβευση μιας ακτής, όπως είναι γνωστό, η ποιότητα των υδάτων πρέπει να χαρακτηρίζεται υποχρεωτικά ως εξαιρετική, ενώ εξετάζονται συνολικά 33 αυστηρά κριτήρια που αφορούν την καθαριότητα, την οργάνωση, την ασφάλεια του λεγόμενου και την προστασία του περιβάλλοντος. Μιλήσαμε σήμερα με την υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος Γαλάζια Σημαία, την κυρία Σταματίνα Συρίγου, η οποία τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση γίνονται αυστηροί έλεγχοι και αν διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα 33 κριτήρια όπως η καθαρότητα των νερών, η πρόσβαση για μέα, οι χώροι υγιεινής και τα λοιπά δεν τηρούνται, αυτές οι γαλάζιες σημαίες στη συνέχεια αφαιρούνται. Τουλάχιστον κρατάμε στη Ζάκυνθο ότι είχαμε μια αύξηση των βραβευμένων ακτών από 8 σε 12 από το 25 σε σχέση με το 26.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ,
6: Ζάκη. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
0: Το 11ο Φεστιβάλ Ίνου Δράμας ξεκινά από σήμερα, προσκαλώντας τους λάτρεις του κρασιού και του πολιτισμού σε ένα επταήμερο εμπειριών. Η νοπία της περιοχής υποδέχονται τους επισκέπτες, ενώ υπάρχουν παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και γευσηγνωσίες. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
7: Με κεντρικό σύνθημα Βίκη, γεύση ίνου, επίγευση πολιτισμού, η φετινή δραμινογνωσία ενώνει την πλούσια ενοποιητική παράδοση της δράμας με την τέχνη, τη γαστρονομία και την ψυχαγωγία. Το όνομα προέρχεται από το δράμα Ίνος και Γευσηγνωσία και πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στο κρασί και τον πολιτισμό της περιοχής. Ο θεσμός άρχισε το 2014 και διοργανώνεται κάθε χρόνο στα μέσα Μαΐου. Στο πλαίσιο της δραμινογνωσίας, μέχρι και την Κυριακή, κορυφαία ενοπεία της δράμας ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Οι επισκέπτες μπορούν να ξαναγηθούν στους αμπελώνες και τις εγκαταστάσεις παραγωγής, να γνωρίσουν τους ίδιους τους συνοπαραγωγούς και να δοκιμάσουν διάφορες ετικέτες. Πραγματοποιούνται επίσης ειδικά σεμινάρια και γευστικές δοκιμές από οινολόγους για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του δραμινού αμπελώνα. Το δράμα πλημμυρίζει από ζωντανή μουσική, συναυλίες, εικαστικά δρόμενα, παραδοσιακούς χορούς και street parties. Επίσης, Βίκη, συζητούνται θέματα που αφορούν την αμπελουργία, τις γηγενείς ποικιλίες, την κλιματική αλλαγή και την ανάπτυξη του νοτουρισμού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, με μεγάλη συμμετοχή κόσμου αλλά και έντονο πολιτιστικό χρώμα, πραγματοποιήθηκε χθες στο παράλιο Άστρος της Βόρειας Κοινουρίας η γιορτή της Αφροδίτης. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης ήταν ο συμβολισμός ερχομός της Αφροδίτης στο λιμάνι του παραλίου Άστρος μέσα από ένα πολυθεματικό πολιτιστικό δρόμενο που συνδύασε παράδοση, μουσική, χορό και τοπικά έθιμα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε παρέλαση ανθοστολισμένων αλλιευτικών σκαφών, δημιουργία σεφανιών, συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και παιδιών, χορευτικές παρουσιάσεις από τη σχολή μπαλέτου, το θεατρικό εργαστήριο Άστρους, καθώς και προσφορά παραδοσιακών κερασμάτων στους επισκέπτες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε ο διαγωνισμός για το καλύτερο στεφάνι και την κριτική επιτροπή να αποτελείται από την Επιτροπή Άνοιξης από την Κύπρο, ενισχύοντας το ελληνοκυπριακό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν χθες το βράδυ, Κυριακή, σε μεγάλη ελληνοκυπριακή βραδιά, αναδεικνύοντας τους δεσμούς πολιτισμού και παράδοσης Ελλάδας και Κύπρου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Δεν κοιμήθηκε τώρα το Σαββατοκυριακό ο Πύργος, διότι γιόρταζε την άνοδο της ανδρικής αλλά και της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου στη Super League 2 και στην πρώτη εθνική αντίστοιχα. Μπάμπης Πλάχος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο, ο οποίος πράγματι, όπως είπες, γιορτάζει την άνοδο της γυναικείας ομάδας του ΠΑΣ Πύργου στην πρώτη εθνική κατηγορία. Το Σάββατο έδωσε αγώνα μπαράζ με την ομάδα των Ζηλισσίων στο γήπεδο του Αιγείου. Κέρδισε η ομάδα του Πύργου με 1-0 και ανέβηκε στην πρώτη εθνική κατηγορία του γυναικείου ποδοσφαίρου, του ποδοσφαίρου γυναικών. Και μάλιστα αυτή η επιτυχία είναι για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Ηλίας. Δεν είχε ποτέ ξανά ομάδα στην πρώτη εθνική στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Και χθες στο φινάλε των αγώνων μπαράζ από την τρίτη εθνική κατηγορία στη Super League 2, ο Πύργος το τελευταίο κυριολεκτικά λεπτό του αγώνα με τον Άρη Πετρούπολης κατάφερε να πάρει την νίκη εκτός έδρας με 2-1, ένα αποτέλεσμα το οποίο του δίνει την άνοδο στην Super League 2, που ήταν και ο μεγάλος στόχος της ομάδας. Βέβαια, οι φύλαθλοι το πανηγύρισαν και το πανηγύρισαν μέχρι και το πρωί, όπου περίμεναν ουσιαστικά μετά τα μεσάνυχτα, περίμεναν την άφηξη της ομάδας από την Αθήνα να έρθουν για να πανηγυρίσουν μαζί με τους παίκτες την άνοδο στη Super League 2. Μία άνοδο η οποία θα έρθει σχετικά μετά την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για το διακοπέν παιχνίδι του ΠΑΣ Πύργου με την ομάδα της Ζακύνθου. Μάλιστα. Με την ελπίδα όλων, βέβαια, να μην υπάρξει τιμωρία και αφαίρεση βαθμών και να παραμείνει η άνοδος που έχει κερδιστεί μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη είναι η συναυλία που θα δοθεί απόψε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο της περιοδίας που πραγματοποιεί η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Κρήτη. Η Πένι Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και καλή εβδομάδα. 56 παραστάσεις σε 29 διαφορετικούς χώρους περιλαμβάνει η μεγάλη περιοδία που πραγματοποιεί η Εθνική Λυρική Σκηνή τον φετινό Μάιο στην Κρήτη, συνεχίζοντας την καλλιτεχνική της εξόρμηση στην ελληνική περιφέρεια. Σε 6 δήμους του νησιού, Χανιά, Ρέθυμνο, Ανόγια, Ηράκλειο, Σιτία και Ιεράπετρα, παρουσιάζεται ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει συναυλίες, όπερα σκιών, οπερέτα, musical για παιδιά και νέους, μουσικοθεατρικές παραστάσεις καθώς και προβολές ντοκιμαντέρ. Το Ηράκλειο λοιπόν είναι ο σημερινός και τελευταίος σταθμός για τη συναυλία με τίτλο 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, η οποία αποτελεί ένα μοναδικό αφιέρωμα στο σπουδαίο έργο του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη. Το πρόγραμμα αντλεί από τους πλέον λυρικούς και εμβληματικούς κύκλους τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, φωτίζοντας τη βαθιά ποιητική αλλά και ανθρωπιστική διάσταση του έργου του. Μέσα από την ενορχιστρωτική προσέγγιση του Γιάννη Μπελώνη, τις ερμηνείες του Παντελή Θαλασσινού και της Νίκης Γρανά, καθώς και του δεκαμελούς μουσικού συνόλου, αποτελούμενο από σολίστ της ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η συναυλία αναδεικνύει τον διαχρονικό και οικουμενικό χαρακτήρα της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη. Απόψε λοιπόν στις 8.30, στον χώρο εκδηλώσεων του Προμαχώνα Ιησού στο Ηράκλειο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
11: Ο καιρός.
0: Αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά προβλέπονται για αύριο νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα βόρειο-ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα για αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Μετά το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτική-βορειοδυτική τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αργυρό Αρβανιτίδου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πώς την έλεγε ο ξέχαστος Ντίνος Ηλιόπουλος εκείνη τη φοβερή ατάκα σε μια σκηνή όπου η ατμόσφαιρα γύρω του μύριζε μπαρούτι. Το θυμάστε? Σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε. Αυτό ακριβώς λες, και έχει γραφτεί αυτή η ατάκα για να περιγράψει ακριβώς το τι συμβαίνει και στις μέρες μας σήμερα. Και αν δεν μυρίζει μπαρούτι, ειδικά στην πολιτική ατμόσφαιρα, εκεί όπου τα πυρά δίνουν και παίρνουν, αλλά και στη Μέση Ανατολή, κυριολεκτικά εκεί στη Μέση Ανατολή, όπου βέβαια όλοι περιμένουν τις επόμενες ώρες την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, για να τα χτυπήσει και πάλι δηλαδή το Ιράν, με την αγωνία να βρίσκεται στο κόκκινο για το ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυριανιά, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση του στενού του Ορμούς, ενισχύοντας τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού, την οποία έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσια στα Εμιράτα. Στα 111 δολάρια έχει φτάσει το Brent. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Ισραηλινού ναυτικού κατά του Στολίσκου, που επιχείρησε να σπάσει το ναυτικό αποκλεισμό στη λωρίδα της Γάσας. Συνεδριάζει το ΚΙΣΕ από τον Πρωθυπουργό εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στο τραπέζι θα βρεθεί και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για απάτες, εκβιασμούς και εμπειρισμούς. 6 συλλήψεις. Στις 26 Μαΐου ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανότατα να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 26 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση, κυρίες και κύριοι, στην Κρήτη από το Τμήμα Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος σε δύο περιοχές, στα Βορείς Γερακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Με τους αστυνομικούς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Κατέστρεφαν εκεί καλλιέργειες, έκλεβαν χωράφια και εισέπρεταν παράνομες επιδοτήσεις οι δράστες. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη για να ακούσουμε αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει και για τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI που είναι σε εξέλιξη λοιπόν στην Κρήτη. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με τη μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με την δήλωση που είχαμε νωρίτερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος είπε ότι την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη αναγνώρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, να δημοσιεύοντας σε μια συνίσθητη κίνηση τη συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού. Ο Σταύρος Παπασταύρου, καλεσμένος στην τηλεόραση του Air News, όταν ρωτήθηκε την άρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι αναγνωρίζεται με τον τρόπο αυτό από τον ίδιο τον Πρόεδρο των ΗΠΑ την ενεργειακή πολιτική του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας στάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για την παρέμβαση αυτή του κυρίου Παπασταύρου στην τηλεόραση του Air News. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε καταρχάς λέγοντας ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω του Truth Social αναπαράγει τη συνέντευξη αυτή, ανήθισε τη συνέντευξη αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κ. Σταύρου Παπαστάβου, που την είχε δώσει στο φόρουμ των Ρεσπών, στο Μπράιμπερντ. Ο τίτλος αυτής της συνέντευξης ήταν «Σήμα κατά τεθέν του Τραμπ με συμμάχους και αντιπάλους είναι η ενεργειακή διπλωματία». Σε αυτή τη συνέντευξη ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής Τραμπ. Αναδεικνύει ωστόσο τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στο νέο ενεργειακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης. Υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε κομβικό σημείο για τη μεταφορά αμερικανικού LNG στην πρόσφυγα την Ανατολική Ευρώπη και στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα κάνει και ιδιαίτερη αναφορά στις νέες έρευνες υδρογονανθράκων με τη συμμετοχή της ExxonMobil και της Chevron. Να πούμε επίσης ότι σε αυτήν ακριβώς την άποψη, όπως είπες και εσύ, αναφέρθηκε ο κ. Παπασταύρου, ερωτώμενος στην συνέντευξή του που παραχώρησε σήμερα το πρωί στο Earth News. Αναφερόμενος λοιπόν στην ανάρτηση αυτή, σημείωσε ουσιαστικά αναγνωρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την ακρίβεια τον ενεργειακό ρεαλισμό, είπε χαρακτηριστικά. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός, είπε ο κ. Παπασταύρου, που μίλησε για ενεργειακό ρεαλισμό και είπε όχι στο δίλημα ανανεώσιμες πηγές ή υδρογονάνθρακες, είπε ναι και στα δύο. Η ενέργεια, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι γεωπολιτική ισχύ, ειδικά αυτή την κρίσιμη περίοδο. Όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει και τη μοίρα του, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ερώτηση σχετικά δε, Γρηγόρη, με την πρόοδο που σημειώνεται στο πεδίο των εξορίξεων, ο Κρίσο Πασταύρου υπογράψε ότι οι διαδικασίες έρχονται με διπλάσιο ρυθμό. Η πρώτη ερευνητική μετά από 50 χρόνια θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 27, ενώ δεν απέκλεισε αυτό να έρθει και νωρίτερα. Η κοινοπραξία μιλάει για κοιτάσμα 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων και προβλέπει ότι θα αποφέρει 10 δισεκατομμύρια στον Έλληνα φορολογούμενο, και αυτό, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, είναι από ένα και μόνο οικόπεδο. Επίσης, σε σημείωσε ότι η πρώτη φάση που θα γίνει η γεώτρηση σε τόσο μεγάλο βάθος στα 4.500 μέτρα. Τώρα, επίσης, ο κ. Παπασταύρου ρωτήθηκε αν όλες αυτές οι κινήσεις που αφορούν την ενεργειακή πολιτική της χώρας αν ενοχλούν την γείτονα χώρα, την Τουρκία. Ο Υπουργός είπε ότι αν και όλα γίνονται με βάση το διεθνές δίκαιο, φαίνεται ότι η Τουρκία δεν είναι χαρούμενη. Το ίδιο ισχύει και για τον κάθετο διάδρομο. Για το νέο χωροταξικό δήλωσε ότι τίθεται κανόνες πλέον με βάση την πολυμορφία της χώρας. Τέλος, για τις τιμές του ρεύματος, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι είναι σαφές ότι δεν πληρώνουμε λίγα στο ρεύμα. Είμαστε όμως από τις χώρες που έχουν επηρεαστεί λιγότερο από αυτή την κρίση. Είμαστε κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο λόγω του ενεργειακού μας μείγματος και έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο να βοηθήσουμε την κοινωνία εφόσον απαιτείται, είπε ο κ. Παπασταύρου, λογισμένα, αν χρειαστεί, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και το Υπουργείο Οικονομικών, ο Υπουργός Οικονομικών θα το εξετάσουν. Τέλος, Γρηγόρη, σχετικά με το θέμα των μπαταριών και της αποθήκευσης, είπε ότι έχουμε μείνει πίσω. Στόχος είναι μέχρι τέλος του έτους να φτάσουμε 700 ΜΒ.
0: Ωραία, να ακούσουμε στο σημείο αυτό, Κωνσταντίνε, ένα απόσπασμα τόσα, είπε ο κ. Παπασταύρου εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του κ. Μητσοτάκη. Αν πριν από ένα χρόνο, όταν πάτησε γκάζι ο κ. Μητσοτάκης στις έρευνες του δρογονάνθρακες, είχε νόημα αυτή η κατεύθυνση, φανταστείτε τώρα, σε αυτό το νέο πλαίσιο βεβαιότητας, πόσο μονόδρομος είναι για τη χώρα μας να μπορέσει να εξερευνήσει, να διαρευνήσει τα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα που έχουμε.
0: Λοιπόν, αυτά από τη συνέντευξη του κυρίου Παπασταύρου. Τώρα, καταλαβαίνουμε όλοι την Κωνσταντίνα ότι βρίσκεται στο κόκκινο η αγωνία για το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Ναι, με νέα άνοδο ξεκίνησαν την εβδομάδα οι τιμές, καθώς οι αγορές παρακολουθούν την αυξανόμενη ανησυχία, την παράταση της κρίσης στα στενά του ορμούς και το διπλωματικό διέξοδο ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Νωρίτερα, το Brent κάποια στιγμή είχε ξεπεράσει τα 111 δολάρια το βαρέλι. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Κωνσταντίνα?
1: Με Γρηγόρη, ότι αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται 10 δολάρια υψηλότερα σε σύγκριση με την περασμένη Δευτέρα, δηλαδή σε σύγκριση με πριν από μία εβδομάδα. Νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, ξεπέρασε τα 111 δολάρια. Αυτή τη στιγμή κινείται στην περιοχή των 110 δολαρίων του βαρέλια, καταγράφοντας ωστόσο εβδομαδιαία αύξηση της τάξης του 7%. Τι είναι αυτό στο οποίο εστιάζουν πλέον οι επενδυτές, οι στασιμότητες στις ειρηνευτικές συνομιλίες, οι εκατέρωθεν νέες απειλές και το πάγωμα βεβαίως στη διέλευση των στενών από τη διέλευση από τα στενά του ορμούς. Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι το πάγωμα αυτό έχει αρχίσει να έχει πλέον μια βαθιά επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία, σαφώς στον πληθωρισμό και βέβαια στα παγκόσμια αποθέματα και στην προσφορά πετρελαίου. Στην ελληνική τώρα αγορά, να πούμε, Γρηγόρη, ότι στην αφόρια αγορά ήδη οι τιμές χοντρικής έχουν εκτεναχθεί στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Στη λιανική, ήδη σύμφωνα με το σημερινό δελτίο, αποτυπώνεται πλέον η άνοδος αυτής της διεθνής τιμής. Έχει ξεπεράσει αμόλυβδη τα 2,11 ευρώ ανά λίτρο από 2,09 περίπου που είναι.
0: Να επαναλάβουμε λίγο, Κωνσταντίνα, γιατί δεν ακούσεις πολύ καθαρά. Έχει ξεπεράσει τα 2,11 ευρώ, είπες, έτσι.
1: Τα 2,11 ευρώ ανά λίτρο. Να πούμε ότι αυτές είναι τιμές βέβαια που βλέπουμε σε σχέση με τις τιμές που είχαμε στο Brent την περασμένη εβδομάδα, που είναι τις περασμένες εβδομάδες, δηλαδή γύρω στα 105 με 106 δολάρια το βαρέλι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι οι παράγοντες της αγοράς και οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι αυτή η συνεχόμενη άνοδος πάνω από τα 110 σταθερά το βαρέλι για τον Brent θα απεικονιστούν μέχρι τέλος της εβδομάδας με περαιτέρω αυξήσεις και στην Αγγλία δεν αποκλείουν παράγοντες της αγοράς να ξεπεράσουν και τα 2,20.
0: Μάλιστα, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να μην επαληθευτούν οι φόβοι αυτοί και οι προβλέψεις αυτές. Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα και βήμα-βήμα. Τώρα, πώς, σε ποιο φόντο γίνονται όλα αυτά. Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο της επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων, προειδοποιώντας το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δηλώνει ότι οι διπλωματικές επαφές με τις ΗΠΑ συνεχίζονται και οι πακιστανικές πηγές μάλιστα κάνουν λόγο για νέα πρόταση του Ιράν για τη λήξη του πολέμου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει

0: Επειδή υπήρξε μία σύσκεψη και το Σάββατο που ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε και αναμένεται να ενημερωθεί για τις επιλογές, στρατιωτικές επιλογές που έχει, χωρίς ωστόσο ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως και ο ίδιος δήλωσε, να έχει λάβει μέχρι στιγμής κάποια απόφαση για το αν θα επαναληφθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ή όχι. Πάντως, με μία σειρά αναρτήσεων του τις προηγούμενες ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το Ιράν ουσιαστικά με ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ όπως σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Truth Social, ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και περιμένει μία απάντηση, η οποία να ικανοποιεί όμως τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί να θυμίσουμε ότι η τελευταία απάντηση των Ιρανών στο Αμερικανικό σχέδιο, την Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, απορρίφθηκε και μάλιστα με πολύ έντονο τρόπο από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Την ίδια ώρα να πούμε ότι η Τεχεράνη μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι διαβίβασε μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών στις Ηνωμένες Πολιτείες τους προβληματισμούς της Τεχεράνης, όπως είπε, για την Αμερικανική πρόταση. Να υπενθυμίσουμε ότι οι πακιστανικές πηγές ανέφεραν ότι το Ιράν έδωσε μία αναθεωρημένη πρόταση στο Πακιστάν να την διαβιβάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές της Ουάσιγκτον που δεν δέχεται η Τεχεράνη και αντίστροφα. Οπότε θα λέγαμε
1: ειδικά στο
0: ότι
1: θέμα του πυρηνικού προγράμματος, φαντάζομαι.
0: Ειδικά στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος, αλλά και στο θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων. Αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα είναι το νούμερο ένα και το λέει σε κάθε δήλωσή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με την Τεχεράνη από την άλλη πλευρά να μην δέχεται να μείνει μόνο με μία πυρηνική εγκατάσταση, όπως σύμφωνα με πληροφορίες των Ηνωμένων Πολιτείων. Πληροφορίες αυτές βεβαίως προέρχονται από το Ιράν. Ή να μην δέχεται την μεταφορά του ουρανίου, του εμπλουτισμένου ουρανίου στο εξωτερικό. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, επίσης οι Αμερικανοί δεν δέχονται να δώσουν πολεμικές αποζημιώσεις στο Ιράν ή να αποδεσμεύσουν όλα τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν και να άρουν όλες τις κυρώσεις. Οπότε θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο, ωστόσο γίνονται προσπάθειες κυρίως μέσω του Πακιστάν, που είναι ο κύριος μεσολαβητής, για να υπάρξει κάποια κίνηση εκεί. Βεβαίως η κατάσταση τις τελευταίες ώρες κλιμακώθηκε μετά την επίθεση που σημειώθηκε στη μοναδική πυρηνική κατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή να υπάρξει διαρροή ραδιενέργειας. Ωστόσο, σίγουρα όλες αυτές οι εξελίξεις προβληματίζουν και για τη συνέχεια, αν αυτή θα σημάνει την επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων.
1: Και χτυπάνε καμπανάκια ήδη στους δείχτες της οικονομίας. Ακούγαμε νωρίτερα τι γίνεται με τις τιμές του πετρελαίου που έχουν πάρει πάλι την ανιούσα. Τώρα άλλη συνεχίζεται εξέφρενο. Στα χρηματιστήρια γενικότερα. Από τη μία βλέπουμε ότι υπάρχει ένας έντονος διπλωματικός μαραθώνης, λοιπόν, για να συνοψίσουμε.
0: Να σου πω, Γρηγορή, ότι τα καμπανάκια της οικονομίας χτυπούν και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών. Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του CNN, φαίνεται ότι μόλις το 8% των Αμερικανών είναι ευχαριστημένοι από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ και έχει, θα λέγαμε, εκτοξευτεί το ποσοστό της αντίδρασης και της απογοήτευσης από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και σε ψηφοφόρους του που τον ψήφισαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως οι λευκοί άντρες χωρίς πτυχίο. Αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτούς η δημοσκόπηση. Το 52% είναι απογοητευμένοι από την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως και για τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές.
1: Έχουμε λοιπόν αυτό τον έντονο διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη, για να κλείσουμε προς το παρόν, Έλενα, ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Και την ίδια ώρα, πέρα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να ρυθμίσει και το κρίσιμο ζήτημα της ασυπλίας στην περιοχή. Ένα ζήτημα που καίει τον πλανήτη ουσιαστικά.
0: Ακριβώς, με την κατάσταση και εκεί να παραμένει ουσιαστικά στα ίδια. Το Ιράν σήμερα ανέφερε το Ανώτατο Συμβούλιο για την Εθνική Ασφάλεια και επίσημα ανέφερε

0: Έφερε ότι πλέον υπάρχει μία νέα ρυθμιστική αρχή διαχείρισης για τα στενά του ορμούς. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν μεταξύ άλλων ζητά ουσιαστικά διόδια από τα εμπορικά πλοία που θα διέρχονται από τα στενά, αλλά να έχει και τον πλήρη έλεγχο και να ενημερώνουν με αναλυτικότατα για τα στοιχεία των πλοίων και βεβαίως να δίνεται η άδεια από το Ιράν για να περνούν από τα στενά.
1: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή και να έρθουμε στα δικά μας τώρα μέσω Κρήτης. Γιατί στην Κρήτη είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε δύο περιοχές, στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Με τους αστυνομικούς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Κρήτη? Πάμε στη Φανή Καλαθάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για αυτή τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Καλό μεσημέρι, Φανή.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πρόκειται για κάτι γνωστό στην τοπική κοινωνία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκβιάζουν, προκαλούν φθορές για διάφορους λόγους. Φαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι έκαναν όλα αυτά, δηλαδή φθορές, εμπρισμούς και εκβιασμούς, για να παίρνουν χωράφια από ανθρώπους και να τα δηλώνουν οι ίδιοι στον ΟΠΚΕΠΕ. Έτσι, έχουν εκβιάσει πάνω από 40 άτομα, λένε οι πληροφορίες. Έχουν προκαλέσει ζημιές που υπερβαίνουν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ και έχουν αποκομίσει επιδοτήσεις που φτάνουν σχεδόν 600.000 ευρώ, 586.000 ευρώ την τετραετία 2021-2025. Άρα έχουμε εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται κατά περίπτωση σε όλα αυτά που σου είπα, εκβίαση, εμπρισμοί, φθορές κτλ, αλλά και απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, η δικογραφία είναι ογκοδέστατη, περιλαμβάνει 12 άτομα, θα δούμε τι άλλες συλλήψεις αναμένεται να γίνουν, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση. Μιλάμε για έναν θείο με δύο ανιψιούς, τα τρία άτομα, και στα άλλα τρία που έχουν συλληφθεί περιλαμβάνονται δύο γυναίκες που είναι σύζυγοι των δύο κοντρών συλληφθέντων.
1: Από ό,τι διαβάζω εδώ στο airnews.gr, οι κατηγορούμενοι αφαιρούσαν, λέει, με τη βία κτήματα από πολίτες και τα καλλιεργούσαν παράνομα, δήλωναν μάλιστα τις εκτάσεις των ΟΠΚΕΠΕ, πάλι μπροστά μας ΟΠΚΕΠΕ, και σφάλισαν και επιδοτήσεις για τις σύζυγους τους, έτσι.
3: Ακριβώς. Αυτό ήταν το σύστημα, για να μπορούν να είναι αληθοφανείς οι αιτήσεις τους. Να φαίνονται ότι έχουν χωράφια, είτε τα πιθανότητα γιατί τα έχουν νοικιάσει ή τους έχουν παραχωρηθεί, και να μπορούν να παίρνουν τις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
3: Ναι, είναι μια οργάνωση η οποία δρούσε σε Βορίζια, Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι πιο πολλές περιπτώσεις είναι στο Αμάρι Ρεθύμνου, γι' αυτό και η εισαγγελέα Ρεθύμνου εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης και εκεί θα παραπευθούν σήμερα.
1: Και από ό,τι μας είπες νωρίτερα, η δράση τους ήταν γνωστή στις τοπικές κοινωνίες.
3: Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις, Γρηγόρη, είναι πάντα.
1: Αλλά κανείς δεν μιλούσε όμως.
3: Γιατί υπάρχει φόβος.
1: Ακριβώς.
3: Πάντα είναι γνωστή η δράση κάποιων ομάδων σε όλους, αλλά δεν μιλούν, δεν βλέπουν και δεν ακούν, όπως λένε.
1: Περιμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα να ολοκληρωθεί η έρευνα και θα έχουμε περισσότερα και στα επόμενα δελτία μας. Φανή Καλαθάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε από την Κρήτη, να πάμε στην πολιτική ατζέντα και να ξεκινήσουμε με το κυβερνό κόμμα. Στη Νέα Δημοκρατία, η επόμενη του συνεδρίου βρίσκει άπαντες εκλογική ετοιμότητα στο φουλ. Σιγά σιγά οι μηχανές στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστηθούν οι κάλπες, έχοντας στη φαρέτα τους βεβαίως τα στελέχη του κόμματος, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος από το βήμα του συνεδρίου ζήτησε πολιτική συνέχεια και νέα εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2017. Και όλα αυτά βέβαια με αιχμή τη σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό του κράτους και με αιχμές βέβαια για τους απόντες από το συνέδριο, με τη φράση ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Πάμε στον πολιτικό μας τεχνό Τενιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, παρακολούθησε στην Νότια έτσι κι αλλιώς το συνέδριο και θα μας ενημέρωσε αναλυτικά. Είμαστε στην επομένη του συνεδρίου, στο φούλι μηχανές, στο δρόμο προς τις κάλπες, και ενώ στον ορίζοντα έχουμε τις αναταράξεις και την είδηση των νέων κομμάτων. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στον απόϊχο του συνεδρίου της κυβερνητικού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χτες, πρέπει να διαπιστώσει κανείς ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ πυκνό, μια περίοδο πολύ πυκνού πολιτικού χρόνου. Διότι την Πέμπτη έχει προαναγγελθεί η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Κερκιανού και την επόμενη Τρίτη, όχι αύριο, την επόμενη Τρίτη, μια εβδομάδα και μια μέρα, του κυρίου Τσίπρα, ενώ ένα ερωτηματικό παραμένει τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Όλα αυτά, ενώ όπως σωστά είπες εισαγωγικά, Γρηγόρη, ο Πρωθυπουργός τοποθετεί μεν τις επόμενες κάλπες στο τέλος ετραετίας, ουσιαστικά του χρόνου του έχει αποχή πάνω κάτω, τέλος πάντων το 27, αρχές 27, παρά τα όσα συζητούνται, γράφονται και λέγονται, ενώ είναι χαρακτηριστικό κιόλας ότι σε συνάντηση, σε πηγαδάκι που είχε με δημοσιογράφους, όχι με μένα, χθες ήμουν στο στούντιο μαζί, ήμασταν με άλλους συναδέλφους, μίλησε, τον πιέσανε οι συνάδελφοι για το τι θα γίνει, πότε τελικά θα στηθούν οι κάλπες. Τους είπε έτσι πολύ αυθόρμητα, από ό,τι πληροφορούμε από τους συνάδελφους, ότι εγώ σας το λέω το 27, εσείς δεν με πιστεύετε. Έχει και αυτό τη σημασία του. Τώρα, από εκεί και έπειτα, η Νέα Δημοκρατία βάζει μπρος, επίσης σωστά είτε στα ουγγιά, τις μηχανές, το είχε πει και στην κοινοπολιτική ομάδα και στο τελευταίο προσυνέδριο που είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Βάζουμε μπρος τις μηχανές. Παρά το γεγονός ότι ο στόχος είναι οι εκλογές να γίνουν το 27 και, και βεβαίως υπάρχει μία αποστασιοποίηση, θα έλεγε κανείς, από τους απόντες, και οι απόντες είναι ο Κώστας Καραμαλής, για τον οποίο πολλοί συζητούν ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί δεν πήγε στο συνέδριο, και ο Ντέν Σαμαράς που είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας, αλλά πολλοί λένε ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει και ένα τηλεφώνημα. Σήμερα, στον απόϊχο όλων αυτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε βεβαίως
1: και στο συνέδριο, φαντάζομαι.
4: Στο συνέδριο, αλλά και στη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με την κοινωνία, χαρακτηρίζοντας το μεγαλύτερο κόμμα, που παρέμεινε μεγάλο κόμμα, ενώ άλλα κόμματα κυβέρνησαν και εξέπεσαν, αν το πει η έκταση, και είχε αιχμές για το ΠΑΣΟΚ, διότι η αιχμή ήταν ότι το θέμα δεν είναι... είχαμε ένα συνέδριο, είπε, το οποίο επιβεβαίωσε την κυριαρχία μας, όχι ένα συνέδριο το οποίο απάντησε με ποιον δεν θα κυβερνήσει. Αυτή ήταν ήταν το πολιτικό πόρισμα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που προηγήθηκε πριν από κανένα μήνα. Θυμίζω, η πολιτική είναι και πρόσωπα, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης, γιατί όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν ομιγέννητο υπάρχει μια εθνική κρίση, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις ώρα το πρωί. Ενώ υπήρχε και μια εξαιρετικά σαφέστατη όμως αιχμή προς τον κύριο Τσίπρα, ότι, που είπε ότι ήρθε η ώρα. Ο Μάρτιο θα ήταν ορίστο, ο Πέτρο ήταν αργά, ένα κρύφο τέλο πάντων.
1: Τι είπε ο κύριο Μαρινάκης.
4: Είπε ότι η ώρα του κάθε πρώην πρωθυπουργού ήταν όταν ήταν πρωθυπουργό. Η ώρα του πέρασε ουσιαστικά.
1: Μάλιστα. Ωραία, μένουμε σε αυτά, Νότια Ανιάδη. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνος Γεωργιάδης, μίλησε εδώ στο News 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργιού, και τόνισε ότι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν απολύτως ενωτικό.
5: Το συνέδριο ασφαλώς ήταν μια επιτυχία για την κυβέρνηση και την παράταξη, και ασφαλώς ήταν εξαιρετικά ενωτικό. Κανένας δεν δημιούργησε πρόβλημα ή καμία ομιλία. Δεν ξέρω γιατί έχει τεθεί πάλι στο στόχο στον κύριο Ζανδί. Μια χαρά μου λέει ήταν ο κύριο
6: Ζανδί. Ναι, αλλά έθεσε μια σειρά προβληματισμών, κύριε.
5: Σε ένα συνέδριο κάτι θα πούμε κιόλα.
7: Είμαστε
5: συνέδριο, είναι δε, θα πούμε κάτι. Γιατί το κάνουμε.
6: Ναι, μια στιγμή όμω τώρα, εγώ θα το πω ευθέω. Εσεί έχετε πει κάτι επανάληψη και εδώ στην εκπομπή μα, δεν το κρύβετε, ότι είστε πάρα πολύ ικανοποιημένο από τι δημοσκοπήσει. Ότι η Νέα Δημοκρατία στο πιο δύσκολο σημείο τη διακυβέρνηση κάνει double score από το δεύτερο. Και ο κύριο Ζανδί είπε, εμεί είμαστε πολύ προβληματισμένοι από τι δημοσκοπήσει. Έχουμε χάσει.
5: Αν δείτε και το 19 και το 23, είχε θέσει περίπου τους ίδιους προβληματισμούς. Το 19 είχε πει ο Πίσης το 40, το 23 είχε πει ο Πίσης το 40. Είναι μια πάγια όπου είναι λίγο πιο ανήσυχος από ότι είμαι εγώ. Εγώ είμαι γενικά πιο αισιόδοξος.
7: Ναι.
5: Ο Διάς είναι πιο σκεπτικιστής. Δεν σημαίνει αυτό κάτι. Δεν το κάνει με δόλο. Βάζει και ένα κίνητρο να τρέχουμε περισσότερο. Δεν το βλέπω ότι έχει κάποια σωκοματική αιχμή, αυτό εννοώ.
6: Δηλαδή, no hard feelings που λένε και οι Άγγλοι.
5: Είναι ο τρόπος του που τα βλέπει. Δεν χάλασε ακόμα σιγά και τι έγινε.
6: Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι βγαίνει.
5: Θα κάτσουμε να το τσακωθούμε για αυτό το πράγμα δυνατόν. Σιγά τώρα.
6: Ναι.
5: Μια χαρά. Όλοι. Ο κύριος Δέρια θα είμαστε δίκαιοι και είπε: πάμε με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τρίτη εκλογική μας νίκη.
6: Μάλιστα.
5: Τι άλλο να πει ο άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή, τον βάζουμε και συνέχεια στο στόχο στο παιδάκι μου.
1: Τώρα, δύο είναι τα βασικά ερωτήματα πλέον από εδώ και πέρα. Τι γίνεται με τους δελφίνους στη Νέα Δημοκρατία και πότε θα στηθούν οι κάλπες. Τα ερωτήματα αυτά έθεσαν η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Τάκης στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8.
8: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ώρα που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και αντιπαρέχομαι την αρχική αναφορά σας σε δελφίνους. Δεν υπάρχουν δελφίνοι. Υπάρχουν κάποιοι που φαντασιώνονται.
7: Ελάτε τώρα, κύριε Κερίδη, σας παρακαλώ.
8: Θα σας πω, γιατί έχω κριτική και σε αυτό.
7: Ωραία.
8: Γιατί στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις, ενίοτε και ό,τι πληρώσεις.
7: Ενδιαφέρον, για να μας το πείτε.
8: Ναι, ναι. Θα σας αρέσει. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει μακράν πρώτος από τον Ιανουάριο του 2016 που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, εδώ και 10 χρόνια. Δεν κυβέρνησε ποτέ ως δεύτερος, όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην περίοδο 16-19, όπου ήταν μακράν δεύτερος και όλο ένα και περισσότερο και απονομιμοποιημένος.
6: Μετά το τέλος του συνεδρίου και τις 4 αναφορές του Πρωθυπουργού, εσείς έχετε πιστεί ότι τελικά πάμε το 27 για εκλογές?
8: Προφανώς θα σας πω και κάτι τελείως αυτονόητο. Δεν είναι δυνατόν τον Μάιο του 27 να κάνει κάποιος πρόβλεψη για τον Οκτώβριο, δηλαδή να προεξοφλήσει. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ, θα δώσει το όραμα της επόμενης τετραετίας. Και από εκεί και πέρα θα μετρήσει και θα αποφασίσει. Τώρα περί αυτού πρόκειται. Τώρα είτε γίνουνε Δεκέμβριο, είτε γίνουνε Φεβρουάριο, δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, να βάλουμε μια τελεία στα της πολιτικής επικαιρότητας και να πάμε σε συνεδρίαση νωρίτερα του ΚΙΣΕΑ που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού εν μέσω πολύ κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στην ατζέντα βρέθηκε και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύω των όπλων δυνάμεων. Πάμε στον στρατιωτικό μας τάχτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί υπάρχουν πληροφορίες για μια πολύ σημαντική απόφαση που έλαβε το ΚΙΣΕΑ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν αρκετές σημαντικές αποφάσεις να σημειώσουμε. Σημαντικό το ΚΙΣΕΑ, η συνεδρία του οποίου ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ώρα. Βαριά ατζέντα είχε.
1: Γιατί είναι και βαριά και η επικαιρότητα, έτσι κι αλλιώς, Γιώργο.
9: Έτσι είναι. Να πω ότι καταρχάς ότι συζητήθηκε το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ και συγκεκριμένα εγκρίθηκε σύμβαση για την εμπλοκή των ναυτιλίων Σκαραμαγκά σε αυτό το κρίσιμο πρόγραμμα εξυγχρονισμού τους. Επίσης, τέθηκαν επιτάπητος και οι φρεγάτες Φρεμ κλάσης Μπεργκαμίνη που η χώρα μας θέλει να αποκτήσει από την ιταλική πλευρά. Είναι δύο φρεγάτες μεταχειρισμένες, να σημειώσουμε, συν δύο ακόμα που πρόκειται να αποκτήσουν οι ένοπλες δυνάμεις το πολεμικό ναυτικό στα επόμενα χρόνια. Επίσης, συζητήθηκε και η απόκτηση κρυπτοσυσκευών για τις ένοπλες δυνάμεις και στη συνέχεια να πω ότι εγκρίθηκε και η παραχώρηση επιπλέον 13 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού μπρος στο Λίβανο. Είναι η χώρα που, να σημειώσω, είχε αποφασίσει να χαρίσει στο Λίβανο 13 τέτοια οχήματα πριν από μερικούς μήνες, μαζί με τα ανταλλακτικά τους αλλά και την υποστήριξή τους. Το ΚΙΣΕΑ, να σημειώσω, ότι έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις πρόσφατες θρησκευτικές προκλήσεις στο Αιγαίο, με αφορμή βεβαίως και τον προκλητικό νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα που ετοιμάζει να φέρει μπρος ψήφιση η κυβέρνηση Ερντογάν. Επίσης, συζητήθηκε και η πρόσφατη υπόθεση του ουκρανικής κατασκευής μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ενώ συζητήθηκε και η έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα 2026-2030, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν τέλος και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις εντάσεις που κλιμακώθηκαν σχετικά πρόσφατα στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Να πω τέλος ότι στην συγκεκριμένη ανεπιβεβαίωτης μέχρι ώρας τουλάχιστον πληροφορίες, συζητήθηκε και τέθηκε και το ζήτημα επιστροφής στις βάσεις τους των συστοιχιών Patriot. λένε οι πληροφορίες αυτές ότι θα επιστρέψουν σταδιακά εκεί από όπου έφυγαν. Από ότι οι συστοιχίες αυτές είχαν σταλεί μια συστοιχία στη Θράκη και στο Δημότικο για την προστασία μέρους της Βουλγαρικής Επικράτειας και είχε σταλεί και ακόμα μια στην Κάρπαθο για την προστασία της Κύπρου. Θεωρήθηκε από, από την πλευρά του, λένε οι πληροφορίες.
1: Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τώρα βέβαια, με το Ισραήλ και το Λίβανο.
9: Θεωρείται ότι υπάρχει μια κάποια αποκλιμάκωση και αυτός είναι ο βασικός λόγος που αποφασίστηκε. Δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε μέχρι τώρα τουλάχιστον το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα έχουμε κάποια ενημέρωση μέσα στις επόμενες ώρες, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση η επιστροφή του στις βάσεις.
1: Το κρατάμε λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά όλα βέβαια, όλες οι αποφάσεις, αλλά ειδικά αυτό το τελευταίο, αν επιβεβαιωθεί, που περιμένουμε στη συνέχεια να γίνει αυτό, ότι αποφασίστηκε λοιπόν να επιστρέψουν στη βάση τους οι συστοιχίες Patriot, οι ελληνικές συστοιχίες Patriot από το Δημότικο και από την Κάρπαθο. Γιώργο Διονυσόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με το χώρο της κεντροαριστεράς, εκεί όπου από ό,τι φαίνεται ο κύβος ερήφθη. Και αν το Μάρτιο ήταν νωρίς, όπως ανέφερε στο αρχικό βίντεο που ανάρτησε ο Αλέξης Τσίπρας, και αν το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, όπως έλεγε πάλι ο ίδιος σε άλλη ανάρτηση, τελικά πότε, η απάντηση δόθηκε πριν από λίγες ώρες με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Αλέξης Τσίπρας γνωστοποίησε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο κόμμα του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μας το έχεις πει ήδη στον αέρα από το Σαββατοκύριακο για να ευλογήσουμε και τα γένια μας λίγο, Βαγγέλη. Είχες την πληροφορία για τις 26 του Μαΐου. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν σήκωσε το γάντι ή έριξε τη δικιά του ζαριά, αν μπορούμε να πούμε έτσι. Ανακοίνωσε λοιπόν και επισήμως, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες που είχαμε εδώ και μέρες, είχαμε αποκαλύψει και από την εκπομπή μας το βράδυ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ, στο ραδιόφωνο, για 26 του μηνός, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο Πέρινγκς της Διονυσίου Αεροπαγητού. Ακριβώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε καν πληροφορία, κρατείται ως επταφυστοράγγιστο μυστικό. Μια κίνηση που ήταν αναμενόμενη, δεν ήταν όμως η ημερομηνία αναμενόμενη, που οι περισσότεροι έλεγαν για τις αρχές Ιουνίου. Φαίνεται ότι ήταν, από ό,τι εγώ τουλάχιστον γνωρίζω, μια προσωπική απόφαση, αυστηρά προσωπική του Αλέξη Τσίπρα, παρόλο που δεχόταν εισηγήσεις για τις αρχές Ιουνίου. Μια απόφαση που αναταράσει τα νερά, τα ήδη φουρτουνιασμένα νερά εντός των τυχών της Κουμουνδούρου, προκαλεί αναταράξεις και κυρίως προκαλεί και εμέσως πλήσαφος προκάλεσε και την διαγραφή του, την κοινοβουλευτική διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Λέω εμέσως πλήσαφος, διότι δεν είχε καμία ανάμειξη αυτό η πλευρά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή της έδρας του Αλέξη Τσίπρα. Έγινε σε μια δημόσια ουσιαστικά αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Πολάκη και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, με μια προσωπική του ανάρτηση. Ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Πολάκης, συγχωρείτε, καλούσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να συγκαλέσει τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα. Στο τέλος της ανάρτησής του υπονόησε ότι υπάρχει εσωτερική και υπόγεια επικοινωνία μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Φάμελου, κάτι το οποίο προκάλεσε την μήνυν και την οργή του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, και προχώρησε σε μια προσωπική απόφαση να τον διαγράψει εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή να πέσουν οι τόνοι από όλες τις πλευρές. Δεν φαίνεται αυτή την εβδομάδα να συγκληθούν τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα του κόμματος, αν και ο κύριος Νίκος Παπάς το ζητεί επιμόνως και δημοσίως από σήμερα το πρωί σε συνεντεύξεις του. Πάντως ένα κύμα παρετήσεων φαίνεται ότι ξεκινάει. Σας περιγράφω όλο πως είναι το κλίμα ακριβώς στο χώρο κέντρο αριστεράς και αριστεράς.
1: Γιατί το επίδικο είναι μεγάλο και παραμένει, αν σε τελική ανάλυση ο κομματικός οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστεί ή θα συνεργαστεί με τον νέο πολιτικό φορέα του κ. Τσίπρα. Αυτό ουσιαστικά.
10: Να υπενθυμίσω εδώ και στους ακροατές μας, Γρηγόρη, ότι είναι δύο οι κεντρικές αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα που δεν πρόκειται να αλλάξουν. Δεν συζητά με κομματικό οργανισμό. δεν συζητάμε βουλευτές εφόσον δεν έχουν παραιτηθεί. Προϋπόθεση είναι η παραίτηση του βουλευτικού του αξιώματος. Τώρα, φαίνεται ότι θα υπάρξει ένα κύμα παραιτήσεων από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη πριν από λίγη ώρα παραιτήθηκε η κυρία Ελένη Αυλονίτου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Θρυλείται και όλοι το αναγνωρίζουν ότι τις επόμενες ημέρες και ειδικά την 26η Μαΐου, η μέρα που θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας στην ίδρυση του νέου κόμματος, θα υπάρξει κυριολεκτικά ένα κύμα παραιτήσεων μελών, στελεχών και βουλευτών. Βάζω ένα μικρό ερωτηματικό, διότι ο καθένας εκ των νυν βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς θα επιλέξει κατά μόνας το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα παραιτηθεί, ανεξαρτητοποιηθεί, θα ενταχθεί στο νέο κόμμα Τσίπρα κατ' επέκταση. Νομίζω ότι το επόμενο δεκαήμερο και μέχρι τις αρχές Ιουνίου θα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στον χώρο αυτό.
1: Σε κάθε περίπτωση, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη Τρίτη, λοιπόν, όχι αύριο, την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, οι επίσημες ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μιλτός Ζαμπάρας, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε για τις εξελίξεις του Νικουμουνδούρου και βεβαίως ρωτήθηκε τι θα κάνει ο ίδιος. Θα πάει στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
11: Εγώ λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, από τη στιγμή που θέλει εκ νέου να τοποθετηθεί, να εκτεθεί στην κοινωνία και να δημιουργήσει ένα κόμμα το οποίο θα συσπηρώνει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, λειτουργεί μοιραία και αντικειμενικά ως καταλύτης των εξελίξεων. Μάλιστα. Εγώ θα το βλέπω, στηρίζω αν θέλετε μια τέτοια λογική, γιατί είναι φύση και θέση μιας τέτοιας λογικής, πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή. Τώρα, για τον τρόπο, πιστέψτε με, που φαντάζομαι θα βρεθεί στο τέλος της ημέρας, θα πρέπει να γίνει, ναι, συντεταγμένα, θα πρέπει να γίνει οργανωμένα, δεν θα πρέπει να γίνει σε μια λογική διάλυσης.
6: Εάν μιλούσατε στο Σωκράτη το Φάμελο σήμερα, θα του λέγατε να πάρει πίσω την απόφαση για τον Παύλο Πολάκη?
11: Κοιτάξτε να δείτε, ένα κόμμα που λειτουργεί ως κόμμα δεν μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με όρους Big Brother. Δηλαδή, θεωρώ καταρχάς λάθος από την πλευρά του Παύλου του Πολάκη να κάνει μια δημόσια ανάρτηση που αφήνει υπονοούμενα σε σχέση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αυτά μπαίνουν στα όργανα με έντονο τρόπο, με αντιπαράθεση, γίνονται οχλήσεις αν θέλετε και προς τον ίδιο και τα λοιπά. Άρα νομίζω ήταν φάουλ αυτό από τη δικιά του πλευρά.
7: Είστε διατεθειμένος να παραιτηθείτε για να πάτε με τον Αλέξη Τσίπρα?
11: Εδώ θα είμαστε, δεν αρνούμε τίποτα.
1: Τώρα, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας εδώ στο News 105,8, εξαπέλυσε πειρά κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας μάλιστα πως έχει δίκιο ο Παύλος Πολάκης.
12: Επιμένω ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να σηκώνει το δάκτυλο στους δημοκράτες. Αυτό τέρμα, τελείωσε. Θες να γίνεις πρωθυπουργός και είσαι και σοσιαλιστής. Άντε είναι δημοκράτες και καπιταλιστές, υποτίθεται. Εσύ και σοσιαλιστής, τρομάρα σου. Έχεις ένα εκατομμύριο, μην ξέρεις.
7: Αφήστε που λέει ο άνθρωπος ότι ευρωβουλευτής ήμουν, ο λογαριασμός που αμοιβόμουν είναι αυτός.
12: Ο λογαριασμός πατάς να κουμπάξει το κινητό και τα φέρνει στην Ελληνική Τράπεζα. Η κανένα ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ ενδιαφέρον ότι θα γίνει από το γεγονός. Εγώ το βλέπω με πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή έχω πολύ όρεξη να το δω. Τι δηλαδή? Ο Τσίπρας θα ανακοινώνει το κόμμα, το οποίο κατάλαβα σήμερα 26/5.
6: Ναι.
12: Ο Φάμελος και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πάνε να μπουν στο νέο κόμμα Τσίπρα, γιατί φοβούνται ότι μόνοι δεν μπορούν να μπουν στη Βουλή. Ο Πολάκης και μια σειρά άλλων στελεχών, η Δούρου, ο Παπάς. Δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Ο Φάμελος όμως θέλει να πάει τον ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Άρα για τους δεύτερους, μεταξύ των οποίων ο Πολάκης είναι ο πιο ισχυρός κομματικά, 43% είχε πάρει.
6: Ναι.
12: Καταλαβαίνω ότι αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα, αυτοί τελειώνουν την πολιτική τους καριέρα. Άρα αυτοί πρέπει αναγκαστικά να κατεβούν σε εκλογή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μεσοκομματικά εκεί δημιουργεί μεγάλη ένταση. Ο Πολάκης, εάν καταφέρει ο Φάμελος να θέσει εκτός ΣΥΡΙΖΑ, παθαίνει πραγματική ζημία. Πιστεύω ότι τώρα ο Πολάκης προσπαθεί να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας, το οποίο το πολιτικό ταλέντο ουδέποτε προσωπικά αμφισβήτησα, έχει περάσει μια τριετία, θα μου τρέψετε λίγο, Ρασπούτιν. Να εξηγήσω γιατί. Υφίσταται ότι 23 συντηρηθεί από τον Μητσοτάκη. Ωραία. Όσο πήρε 17%. Το θεώρησε αποτυχία, όπως είμαστε, και παρατήθηκε. Από την ώρα που παραιτήθηκε, προσπάθησε να αποδιαιτήσει τις εξελίξεις στο κόμμα του.
1: Λοιπόν, την έκπληξή του εδώ μεταξύ για τη στάση και τους χειρισμούς του Αλέξη Τσίπρα ξέφρασε μέσω του σταθμού μας ο Δημήτρης Κερίδης, για να τον ακούσουμε.
13: Εκείνο που με εκπλήσει είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, πώς να το πούμε, διώχνει από το παράθυρο όλη την παράδοση της αριστεράς για περί συλλογικοτήτων, περί πολυφωνίας, περί τάσεων και πλουραλισμού. Φτιάχνει ένα απολύτως αρχηγικό προσωποπαγές κόμμα να το ελέγχει απόλυτα. Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά προφανώς η δήλωσή του ότι το μόνο του λάθος πριν το 19 ήταν ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα, είναι κάτι το οποίο εμείς προφανώς και θα αξιοποιήσουμε και θα εκμεταλλευτούμε και θα αναδείξουμε.
1: Και ενώ αυτά συμβαίνουν στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, την ίδια ώρα στην τελική ευθεία βρίσκεται το κόμμα Τσιμαρέσκα Καριστιανού, λίγο πριν την επίσημη κατάθεση της ιδρυτικής του διακήρυξης στον Άριο Παγωστό. Όπως έγινε γνωστό, στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γκρατσία έγινε η πρώτη απόπειρα για τη συλλογή υπογραφών και την οργανωτική προετοιμασία του νέου πολιτικού φορέα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζη, που έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, κατατέθηκε η ιδρυτική διακήρυξη στον Άριο Πάγο. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε πληροφορίες, αν και επικοινώνησα με την κυρία Γρασία, δεν έχει απαντήσει ακόμη για να το ξέρουμε. Πάντως σήμερα η κυρία Καραστιανού, όπως είπε και χθες, θα προχωρούσε στην κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης. Να πω και επίσης, Γρηγόρη, όπως ανέφερες και εσύ, ότι ξεκίνησε χθες η συλλογή υπογραφών από φίλους, συνεργάτες και υποστηρικτές που συμμετείχαν όχι μόνο στην συλλογή υπογραφών, αλλά και στην οργανωτική προετοιμασία. Βεβαίως ήταν παρούσα και η κυρία Καριστιανού, πώς θα μπορούσε να λείπει άλλωστε, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων πως γράφουμε όλοι μαζί ιστορία, την καλή και την σωστή ιστορία. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, και έχει την σημασία του, είναι η ανομοιογένεια των συμμετοχόντων στο νέο φορέα. Ενώ ακόμη δεν έχει αποσαφινιστεί, μέχρι και σήμερα τουλάχιστον, το ιδεολογικό στίγμα του νέου αυτού κόμματος. Τώρα, στα της χθεσινής διαδικασίας έχει την σημασία του να πούμε ότι καλύφθηκε ζωντανά από τον Στράτο Σιουρδάκη, επιχειρηματία και πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης και στη Ρωσία.
1: Και έχει τη σημασία του αυτή η συμμετοχή, αυτή η επιλογή. Είδαμε όλοι, σχεδόν όλοι, και όχι τότε σε απευθείας μετάδοση, αλλά σίγουρα στη συνέχεια είδαν πολύ το βίντεο αυτό που αναρτήθηκε στο social media. Έχει σημασία και η επιλογή του συγκεκριμένου επιχειρηματία, αλλά και η επιλογή του εκπροσώπου τύπου του νέου κόμματος.
14: Ακριβώς, και ακούστηκαν και παράπλευρες φωνές δεξιά και αριστερά από τι είναι υποκινούμενο το κόμμα αυτό. Αυτά θα τα πούμε στην πορεία, βεβαίως, Γρηγόρη, αφού σιγουρευτούμε ότι κατατάθηκε και η ιδρυτική διακήρυξη. Θα περιμένουμε και την 5η-21 του μηνός. Να σου πω τώρα ότι, όπως είπες και εσύ, στο γραφείο της κυρίας Γρασία έγινε η εκδήλωση. Βρέθηκε εκεί και ο επιδεκαετίας ανταποκριτής στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, όπου φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στο υποίδρυση κόμμα και να αναλαμβάνει την επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος αυτού. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν, σε ανάρτησή του, ο Θανάσης Αυγερινός δήλωνε δημόσια τη στήριξή του στο υποίδρυση κόμμα, τονίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια ιστορική συγκυρία. Να σου πω ακόμη ότι η κυρία Καριστιανού προγραμματίζει την επίσημη ανακοίνωση του κόμματός της, θα έχουμε πει, την ερχόμενη 5η-21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Κλείνοντας όμως, να σου πω ότι το πρωί στη συνέντευξή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε μάλλον μια αιχμηρή πολιτική τοποθέτηση.
1: Θα την ακούσουμε ευθύς αμέσως, Ευγενία Λούζη. Ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος εξαπέλυσε εδώ μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 πείρα κατά του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Για να τον ακούσουμε.
15: Δεν νομίζω ότι υπάρχει πέρα μεγάλη αγωνία. Με τον Θανάση Αυγερινό και τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, όποιο σημενόμενο μπορούσε να υπάρχει το πιο κόμμα υποστηρίζει στην Ελλάδα, Πούτιν, έχει ήδη δοθεί. Η Ρωσία δεν έπαψε ποτέ να έχει επιρροή στην Ελλάδα. Η απόφαση Μητσοτάκη να στηρίξει φουλ την Ουκρανία στην εισβολή της Ρωσίας έθεσε τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία σε μεγάλη κόντρα με αυτό το κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. Σε αυτό το ακροατήριο λοιπόν, μέχρι τώρα ο προνομιακός συνομιλητής ο Βελόπουλος του δευτερευόντος νίκη.
1: Ναι.
15: Τώρα σε αυτό το ακροατήριο έχετε ένα επίσημο κόμμα, επίσημο, δηλαδή με το Θανάση Αυγερινό εκεί είναι το επίσημο κόμμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να, γιατί ο Θανάσης Αυγερινός, συμπαθέστατος κύριος και καλός δημοσιογράφος, εδώ και 4 χρόνια στο Open, τι κάνει, μεταφέρει τη γραμμή της Ρωσίας στην Ελλάδα. Δεν λέω το κάνει συνωμοσιολογικά, αν πάρεις εδώ,
6: Ναι, είναι η άποψή του αυτή. Είναι η άποψή του, έτσι. Ναι, ναι, άποψή του.
15: Όχι, το διακρίνω, μου φαίνεται ότι είναι. Δεν εννοώ το κάνει ως πράκτορας. Αυτό εννοώ. Το κάνει υποχρεωτικά. Πιστεύει αυτό ο άνθρωπος. Αυτό πιστεύει. Και αυτό λέει. Άρα στο ελληνικό κοινό, ο Αθανάς Αυγερινός είναι ο πιο γνήσιος εκπρόσωπος των φιλορωσικών απόψεων στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι αυτό συμφωνούμε. Λοιπόν, όταν αυτός ο άνθρωπος είναι στο κόμμα Καριστιανού. Και η πρώτη σου ανάλυση είναι με ρώσικο λογαριασμό του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης. Προφανώς το σήμα σε αυτό το εκλογικό κρατήριο, το φιλορωσικό, είναι ότι το αυθεντικό φιλορωσικό κόμμα στην Ελλάδα είναι της Μαρίας Καριστιανού.
1: Εν τω μεταξύ, σκληρή κριτική και αιχμηρά σχόλια και από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτος Τζαμπάρα, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
16: Εγώ θα έλεγα να το δούμε. Και αν θέλετε μια γενικότερη φράση και έκφραση, ας αφήσουμε όλα τα λουλούδια να αμφίσουν. Το πιστεύω αυτό πραγματικά στη
6: δημοκρατία. Το θεωρείτε φιλορωσικό κόμμα, ευθέως σας ρωτώ, επειδή υπάρχει αυτή η φημολογία.
16: Δεν ξέρω, κύριε Αδαμόπουλο,
6: όχι,
16: δεν
6: επειδή...
16: μπορώ να το προσδιορίσω.
1: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας, στην εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία για να εντοπίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιοι φορολογούμενοι αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν και ποιοι διαθέτουν οικονομική δυνατότητα, αλλά αποφεύγουν συστηματικά την εξόφληση των χρεών τους, προωθεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, εν ώψη και της νέας έκτατης ρύθμισης των εβδομαδιαίων δόσεων που πρόκειται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο. Ο Κώστας Άβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μας μέρη, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Για να καταστεί, Γρηγόρη, αποτελεσματικότερη διαχείριση του ληξιπρόθεσμου χρέους και να ανακοπεί η ανοδική του πορεία, έχουν φτάσει τα 114,5 δισεκατομμύρια τα συνολικά χρέη. Η φορολογική διοίκηση περνά σε ένα νέο μοντέλο αξιολόγησης οφειλετών, εφαρμόζοντας στην πράξη τη μεθοδολογία PAY. Δηλαδή, θα παρακολουθούνται η ικανότητα πληρωμής του οφειλέτη, payment capacity, η συμπεριφορά, η παλαιότητα των οφειλών, ριζέντσι και τα οικονομικά γεγονότα. Με το νέο σύστημα ανάλυσης δεδομένων και βαθμολόγησης του φορολογούμενου θα δημιουργείται ένα αναλυτικό οικονομικό προφίλ κάθε συμπεριφοράς για κάθε οφειλέτη. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο του 2026, οι 4 άξονες θα εστιάζουν στην ικανότητα πληρωμής, δηλαδή η φορολογική διοίκηση θα εξετάζει τραπεζικές καταθέσεις, εισοδήματα, ακίνητη και κινητή περιουσία, προκειμένου να διαπιστώσει αν ο οφειλέτης διαθέτει πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής. Στη συμπεριφορά θα αξιολογείται η προηγούμενη στάση του φορολογούμενου απέναντι στις υποχρεώσεις του, δηλαδή αν τηρούσε ρυθμίσεις, αν εξοφλούσε γκέρος ή αν εμφάνιζε συστηματική ασυνέπεια. Και στην παλαιότητα των οφειλών, η αρχή θα δίνει διαφορετική βαρύτητα στα φρέσκα και στα παλιότερα χρέη του φορολογούμενου. Τα φρέσκα που μπορούν να εισπραχθούν και ευκολότερα. Και στα οικονομικά γεγονότα, εδώ θα συνυπολογίζονται σημαντικά στοιχεία όπως απώλεια εισοδήματος. Μπορεί κάποιος να είναι επιχειρηματίας και να τον έπληξε μια οικονομική κρίση ή άλλα οικονομικά συμβάντα που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα πληρωμής του οφειλέτη. Και έτσι το νέο εργαλείο θα αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων και ο απότερος στόχος για να κλείσουμε.
1: Και λοιπόν, να κλείσουμε με αυτό, Κώστα, ναι, υπάρχει.
17: Ο απότερος στόχος λοιπόν θα είναι να περιοριστούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη και να εισπράττονται όσο γίνεται περισσότερα όταν είναι φρέσκα.
1: Αυτός είναι ο στόχος ο μεγάλος λοιπόν του οικονομικού επιτελείου. Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πάμε σε ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς η πανευρωπαϊκή επιχείρηση για την εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος που διακινούσε πλαστά φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής συμμετείχε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας και υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Σύμφωνα με την Ελλάδα, η εγκληματική ομάδα εξαπατούσε πολίτες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες προωθώντας παράνομα προϊόντα ως δίθεν γνήσια φάρμακα για σοβαρές ασθένειες. Η δράση της φέρεται να ξεκίνησε το 2019, ενώ τα μέλη της είχαν ιδρύσει εταιρείες πλατείες, μέσω των οποίων διακινούσαν περισσότερα από 400 συμπληρώματα χωρίς άδεια κυκλοφορίας. Η διάθεση των προϊόντων γινόταν μέσω εκατοντάδων ιστοσελίδων και λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους δράστες να χρησιμοποιούν φωτογραφίες διάσημων προσώπων και ανύπαρκτων γιατρών προκειμένου να παραπλανήσουν τα θύματα τους. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο News Radio 105,8 ο κ. Σπύρος Σαπουνάς, είναι ο πρόεδρος τεχνικού του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων.
18: Πολλές φορές μιμούνται φάρμακα ή πουλούνται φάρμακα. Στην Ελλάδα το πλαίσιο απαγορεύει πώληση φαρμάκων μόνο μέσω του φυσικού φαρμακείου. Απαγορεύεται η πώληση φαρμάκου διαδικτυακά. Άρα αυτά χαρακτηρίζονται ψευδεπίγραφα, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την πορεία τους, τη διαδρομή τους, να τα εχνηλατήσουμε και είναι αμφιβόλιο αξιοπιστίας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Αυτό που ελέγχει δηλαδή ο ΕΟΦ. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν και πολλά συμπληρώματα διατροφής τα οποία ενέχουν ισχυρισμούς υγείας οι οποίοι δεν είναι συμβατοί με το European Food and Security.
6: Μπορείτε να μας πείτε ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε καλύτερα.
18: Ναι, ένα συμπλήρωμα διατροφής δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι θεραπεύει. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ισχυρισμοί, δηλαδή θα μπορούσε να λέει ότι βελτιώνει τα επίπεδα των λιπιδίων. Ένα συμπλήρωμα διατροφής δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι θεραπεύει. Αυτοί είναι λεγόμενοι ισχυρισμοί υγείας, οι οποίοι έχουν πολλούς περιορισμούς ρυθμιστικά, αλλά στην αγορά, επειδή η αγορά είναι πολύ διαβριμένη λόγω του διαδικτύου, ακούγονται διάφορα.
1: Λοιπόν, χρειάζεται πολύ προσοχή λοιπόν από όλους για το τι ακούμε, τι διαβάζουμε και τι παραγγέλνουμε. Τώρα, το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά υποδέχθηκε επίσημα στις 12 Μαΐου, πριν από λίγες ημέρες δηλαδή, τον Ντίλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στο πλαίσιο προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ογκολογικών ασθενών. Ο Ντίλαν, ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος θεραπείας, θα βρίσκεται δύο φορές την εβδομάδα στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, συνοδεύοντας ασθενείς κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας και προσφέροντας συναισθηματική στήριξη. Για το θέμα αυτό μίλησε ο κ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, εδώ στο Earth News Radio 105,8, λέγοντας ότι το πρόγραμμα θα επεκταθεί, αυτός είναι ο στόχος δηλαδή, και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
19: Θέλω να επαναφέρω, επειδή κάναμε πιλωτικά το πρόγραμμα στο νοσοκομείο Μεταξά και πήγε πάρα πολύ καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα θετικά σχόλια είχαμε από ογκολογικούς ασθενείς για τους σκύλους θεραπείας. Και ναι, θέλω το πρόγραμμα να το επεκτείνω και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
6: Μακάρι, και πραγματικά αυτό είναι μια αξιέπαινη ενέργεια.
7: Είναι εφικτό να γίνει ή είναι μια διαδικασία?
19: Είναι εφικτό, όχι, είναι εφικτό. Είναι απολύτως εφικτό και είμαστε κοντά στο, έχουμε ξεκινήσει πώς θα το κάνουμε.
1: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά, ο κ. Σαράντος Ευσταθόπουλος, ο οποίος είναι και ο οικειδαιμόνας του Ντίλαν. Για να τον ακούσουμε.
20: Αυτός ο πανέμορφος ο Ντίλαν, το λαμπραντόρ μας, είναι ουσιαστικά ο πρώτος σκύλος θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερός υγειονομικός υπάλληλος στο ΕΣΥ.
6: Συγχαρητήρια.
20: Στο νοσοκομείο Μεταξά. Η υπηρεσία του θα είναι στο νοσοκομείο Μεταξά.
6: Συγχαρητήρια.
20: Κυδεμόνα του. Να είστε καλά, να είστε καλά.
7: Είναι ένα σκύλος θεραπείας, έτσι δεν είναι? Ένα σκυλάκι θεραπείας.
20: Ένα σκύλος επισκέψεων, ο οποίος το βασικό του αντικείμενο είναι να κάνει συντροφιά, παρέα, στους ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας την ώρα που λαμβάνουν τη χημειοθεραπεία τους. Αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι όσο καλά και να το περιγράψω, δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει αυτό που βιώνουμε εμείς, το προσωπικό και οι ασθενείς, την ώρα εκείνη της επίσκεψης.
6: Ο Ντίλαν είναι δικό σας, κύριε Δικητά?
20: Ο Ντίλαν είναι δικός μου, βέβαια.
6: Λοιπόν, άρα είστε δύο φορές αξιέπαινος.
20: Όντως υπάρχει μια απαιτητική διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης, γιατί περνάνε εξετάσεις, σεμινάρια. Υπάρχει μια διαδικασία, δηλαδή πρέπει να το θες πολύ για να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
6: Βέβαια, βέβαια. Είναι δύσκολο.
20: Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, εγώ έχω μεγαλώσει με σκιά. Οπότε, να σας πω την αλήθεια, δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο. Σίγουρα το να έχεις ένα σκύλο και δει ένα σκύλο θεραπείας αποτελεί μια σημαντική δέσμευση.
1: Πάμε και πάλι στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Αλεβίζου για να δούμε τη μια ακόμα σημαντική εξέλιξη από το εξωτερικό δελτίο και που έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, εκεί όπου οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις με εκατοντάδες drones, ενώ αύριο μεταβαίνει Έλενα στο Πεκίνο για επίσημη επίσκεψη ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.
21: Ναι, Γρηγόρη, οι δύο πλευρές συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για κατέρωθεν μαζικές επιθέσεις μετά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου, που η Ρωσία λέει ότι πάνω από 1,000 drones ουκρανικά εκτοξεύτηκαν προς την ευρύτερη περιοχή της Μόσχας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εκεί 3 άνθρωποι αλλά και άλλος ένα στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας. Υπήρξαν επιθέσεις ρωσικές σήμερα στην Ουκρανία με πάνω από 500 drones σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κυρίως στην περιοχή της Οδυσσού, αλλά ναι, δεν έχουν αναφερθεί εκεί τραυματισμοί ή θύματα. Τώρα, να πούμε ότι υπήρξε και ανακοίνωση δηλώσεων από το Κρεμλίνο, ναι, ότι η ειρηνευτική διαδικασία που έχει σταματήσει θα πρέπει να ξεκινήσει ξανά. Ωστόσο, δεν είναι πολλές οι ελπίδες σύμφωνα και με τις τελευταίες εξελίξεις, και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, όπως είπες, θα γίνει και η σημαντική επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Σι λίγες μόλις ημέρες στην επίσημη επίσκεψη εκεί του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Μια σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Το ερώτημα έχει να κάνει με το που θα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός του χρόνου στην Ευρώπη, αναφορικά με τα προκριματικά του Champions League. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός, εκτός εντυπωσιακού απρόπτου, θα παίξει τα προκριματικά του Champions League στο δεύτερο προκριματικό γύρο και περιμένει την κλήρωση στις 16 Ιουνίου. Αν υπάρξει κάποια αλλαγή όσον αφορά τις βαθμολογίες των ατομικά των ομάδων, τότε μπορεί και να κερδίσει και μια θέση. Αυτό σημαίνει δηλαδή να παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο, και αυτό σημαίνει ότι το εξασφαλίζει μήνυμα τη League Phase του Europa League. Αυτό θα το δούμε όμως και στη συνέχεια. Πρώτα απ' όλα, η ΑΕΚ φαντασμαγορία χθες.
1: Μεγάλη φιέστα. Ναι.
0: Τρομερή φιέστα, εντυπωσιακή. Ο Μάνταλος, ο Βίτα και ο Μουκουτής σήκωσαν το 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Και μιας και αναφερθήκαμε στον Ολυμπιακό, να πούμε ότι η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα βρεθεί στα play-offs του Champions League, που σημαίνει αυτό ότι ακόμη και να αποκλειστεί εκεί θα συμμετέχει απευθείας στη League Phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει το δεύτερο προκριματικό του Europa League, ναι, και θα μάθει αντίπαλο στην κλήρωση στις 17 Ιουνίου, ενώ ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί μια διαδικασία για το Conference League, τρεις διαδικασίες προκριματικές για να φτάσει. Ωραία. Να παίξει στη League Phase.
1: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Τρίτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια επιρωτικά. Η άνεμη δυτική-βορειοδυτική έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 25 και τοπικά στα ανατολικά επιρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 26 με 27 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη ασθενής και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Η άνεμη ασθενής και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, να ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Zeppelin.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις.

τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.
2: This is the cool school scandal. We're the sharp tiger. This is the rhythm and beat. Right, turn up the light. Turn up the light. This is a party.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

Zeppelin 106,7. If you could live in your sense.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.